Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Ωραία μας θέλει. Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

όσο δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: με Στέλιο. Έχει αυτές τις φράσεις που μόλις τις ακούσει από άνθρωπο άνω των 60, ξέρεις ακριβώς τι ακολουθεί. Όταν ήμουν εγώ στην ηλικία σου, είχα και δύο παιδιά, ας πούμε. Αυτό δεν είναι κανονική δουλειά. Ειδικά αν δουλεύεις από σπίτι ή κάνεις κάτι που πριν 20 χρόνια δεν υπήρχε. Απλώς αγόρασε ένα σπίτι. Αυτό με το σπίτι.
1: Αυτό. Που τότε έπαιρνε σπίτι με δύο στραγάλια.
2: Και τώρα παίρνει με τα δύο νεφρά.
0: Και φυσικά το all time classic. Γιατί δεν έχεις παντρευτεί ακόμα.
1: Έβρε τώρα.
0: Έλα, δεν μπορώ άλλο, αλήθεια. Και το αστείο είναι ότι συνήθως δεν το λένε για να σε εκνευρίσουν. Απλώς μιλάνε από έναν κόσμο τελείως, ρε παιδί μου, διαφορετικό. Έναν κόσμο, ας πούμε, ξέρω από το Κωστή.
2: Δεν τράπηκες, ρε, εσύ που είσαι του Κωστή, ο κόσμος.
1: Κοίτα, δηλαδή... όχι, ο Κωστής καλός είναι. Αν και ηλικιωμένος, δεν λέει τέτοιο.
2: Άλλοι ακόμα χειρότεροι. Μην είσαι τέτοιο, ρε, πρωί-πρωί.
3: Παλμός 96,5.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
7: Η καρδιά της pop μουσικής.
8: Good morning.

0: λέμε και πράγματα που αφορούν τον Οκτώβριο, έτσι δεν είναι, Vivian?
1: Λοιπόν, η πέτρα γέννηση στο Οκτώβριο είναι κυρίως η τουρμαλίνη και το οπάλιο. Πολύ όμορφες και οι δύο πέτρες σου, Στέλιο μου.
0: Να το πάρουμε κάτι σε τουρμαλίνη, μ' αρέσει.
1: Έχει το κεφάλι για οπάλιο. Λοιπόν, τα παραδοσιακά λουλούδια του Οκτωβρίου είναι η καλέντουλα και το κοσμικό άνθος ή αλλιώς το κόσμος που λέμε.
0: Ωραία, ωραία, φίλε.
2: Τι, όχι, γιατί.
0: Θα σου πάρουμε μια ανθοδέσμη τέτοια με κόσμος. Κοσμική.
2: Γιατί είμαι ο κόσμος σας.
0: Έτσι. Ο κόσμος όλος, αγόρι μου.
1: Και το κεφάλι σου φωτεινό άστρο. Ο Οκτωβρίος
2: έχει. Δεν το έρετε, η Βίβια.
0: Εντάξει.
2: Με έχει διαλύσει.
0: Πόσο μπούλινγκ πια.
3: Η ώρα είναι 6. Παλμός 96,5.

όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: γιατί.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.

0: Το 1988 ο Λουίς Κάρλος Ντενορόνια Κάμπραλ Ντε Καμάρα.
1: Ας τώρα παιδί μου όπως το λένε.
0: Αυτή η Καμάρα ήταν εδώ πέρα Θεσσαλονίκη. Ένας εύπορος λοιπόν 30χρονος Πορτογάλος αριστοκράτης ήταν άγαμος χωρίς παιδιά και ήθελε να φτιάξει τη διαθήκη του. Πηγαίνει λοιπόν στον συμβολιογράφο στη Λισαβόνα. Ωραία. Και αντί να αρχίσει να γράφει συγγενείς και φίλους, ζητάει το τηλεφωνικό κατάλογο. Τον ανοίγει και αρχίζει να διαλέγει εντελώς τυχαία ονόματα. Μέχρι που έφτασε στους 70 αγνώστους.
2: Πόσα φράγκα είχε ρε ο τύπος.
0: Μιλάμε για τον Λουίς Κάρλος Ντενορόνια Κάμπραλ Ντε Καμάρα. Με δουλεύεις. Τα 70 μοιράστηκαν την περιουσία του που περιλάμβανε μεταξύ άλλων ένα διαμέρισμα 12 δωματίων στη Λισαβόνα, ακόμη ένα κίνητο, αυτοκίνητα και χρήματα.
3: Ξέρεις τι όμως, άμα έχουμε εδώ, χρειάζομαι εγώ έναν τέτοιο τηλεφωνικό κατάλογο.
1: Γιατί θα μας αφήσει κληρονομιά, Vivian.
3: Όχι, μόνο χρέη κληροδοτώ εγώ.
4: Παλμός 96,5 και το Easy Travel You σε προσκαλούν στον ταξιδιωτικό διαγωνισμό Φτιάξε Βαλίτσα.

0: Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
4: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
5: Όλα τα πήρανε, Κώστα μου. Μου αδειάσαν το σπίτι, Κώστα μου. Μόνο την πεθερά δεν πήρανε. Που αν μου τη ζητούσαν δηλαδή, δώρο θα την έκανα. Επικοινώνησα ήδη με την Door Service και θα μου περάσουν σε λίγο νέα κλειδαριά υπερασφαλείας. Θα βάλω και σύστημα στον αγερμού γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Την πεθερά. Ποια πεθερά. Α, την πεθερά. Θα την αφήσω απ' έξω μου, ναι.
6: Door Service. Έτσι μόνο κλειδώνεις. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310-559999.
7: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
8: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
9: Θέλεις νέο συμβόλαιο ρεύματος ή φυσικού αερίου? Με την Energy και το e-contract το κάνεις 100% online όπου και αν βρίσκεσαι. Μπαίνεις στο energy.gr, επιλέγεις πρόγραμμα, ταυτοποιείσαι μέσω gov.gr, υπογράφεις ηλεκτρονικά και παρακολουθείς την αίτησή σου online. Και με σταθερό πρόγραμμα ρεύματος κερδίζεις δώρο αξίας 100 ευρώ από την Avin. Η λογική λέει Energy.
1: Παλμός 96,5.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
2: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
1: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
2: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
1: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
2: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
2: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
1: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
0: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
3: Θέλεις νέο πρόγραμμα ρεύματος ή φυσικού αερίου? Με την Energy και το e-contract το κάνεις 100% online, εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο energy.gr, επιλέγεις πρόγραμμα, ταυτοποιείσαι μέσω gov.gr, υπογράφεις ηλεκτρονικά και παρακολουθείς την αίτησή σου. Και με σταθερό πρόγραμμα ρεύματος παίρνεις δώρο αξίας 100 ευρώ από την Αβίν. Η λογική λέει Energy.
4: Παλμός 96,5.

0: 96,5.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Oktoberfest, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Πρέτσελ, λουκάνικα και διαφορετικά είδη μπύρας. Ζωντανή συναυλία με τους My Excuse, DJs, δώρα και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Από τις 11 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης στην Πηλαία σας περιμένει για μια αυθεντική γερμανική γιορτή. Διοργάνωση Παλούζα Events. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Παλμός 96,5.

0: 7 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρίσκουμε συντονισμένους στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Είναι πρωινό Παρασκευή. Είμαι ο Κωστής Βαλτάκης και μαζί με τον Στέλιο Παναγόπουλο και τη Βίβια Τσακπίνη. Σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό
1: πρωινό με Παλμό.
0: Μια ανάσα από το Σαββατοκύριακο. Τι καλύτερο.
2: Πάλι καλά.
0: Ανεβασμένη διάθεση. Βέβαια, ο Στέλιος εδώ απέναντι είναι λίγο κάπως μετά το χθεσινό μάτς της Εθνικής Ελλάδος. Έτσι δεν είναι?
3: Είμαι λίγο κάπως. Προσπαθούσα να κρατήσω και λίγο τις δυνάμεις μου, να μην φωνάζω πολύ, συνθήματα και τέτοια, γιατί λέω έχω και ραδιόφωνο το πρωί.
0: Ναι, αλλά φωνή σήμερα.
3: Παλμός 96,5 από τη μία και Παλμός στο γήπεδο από την άλλη, ήταν λίγο συγκρουσιακά στοιχεία. Παιδιά, περάσαμε καταπληκτικά μέσα στο γήπεδο. Τα παιδιά έδωσαν ό,τι καλύτερο είχαν. Παίξανε πάρα πολύ ωραία μπάλα. Ας μην είμαστε άδικοι, επειδή τώρα ξενερώσαμε λίγο, επειδή μπήκε στο 89 η σοφάριση.
0: Εντάξει, και εμείς το έχουμε κάνει.
3: Και παίξανε καταπληκτική μπάλα στο πρώτο ημίχρονο.
0: Έτσι,
3: μετά κάτσαμε τη λίγο την μπάλα που λέμε.
0: Μπήκαμε με 2-0 στα αποδυτήρια.
3: Μπράβο,
0: και
3: Κωστή.
0: Μετά έγινε το γύρισμα.
3: Μετά, λίγο από το 60 και μετά, άρχισε λίγο η κατηφόρα, γιατί πίεζε και η Ολλανδία. Ανέβηκε. Είναι παιχταράδες, παιδιά. Μην το ξεχνάμε αυτό. Την νέα ομαδάρα η Ολλανδία.
0: Έτσι, ακριβώς.
3: Και μόνο που μπήκαμε στα αποδυτήρια με 2-0, η Ελλαδάρα μας ήταν. Το έβλεπα το σκορ και δεν το πίστευα. Λέω Ελλάδα-Ολλανδία 2-0.
0: Άστο.
2: Εγώ μιλούσα με μια φίλη μου στο τηλέφωνο και μετά και τη λέω εμείς νικάμε την Ολλανδία.
3: Και όμως έχουμε.
2: Έχω μείνει στην Ολλανδία του Βαν Πέρσι, να σημειωθεί.
0: Εντάξει, αρκετά με τα αθλητικά την ανεβάσαμε την ακροματικότητα, παιδιά. Το αθλητικό, η αλήθεια είναι ότι φέρνει νούμερα. Το νούμερο που επικοινωνείτε μαζί μας είναι στο Viber, το 6931-965-965, και θα σας χρειαστεί, γιατί στην πρώτη ώρα έχουμε τηλεφωνικό διαγωνισμό για τον ταξιδιωτικό διαγωνισμό που τρέχει για το Φτιάξε Βαλίτσα, τετραήμερο Κωνσταντινούπολη. Τι άλλο έχουμε στην πρώτη ώρα?
2: Νομίζαμε και οι δύο, πριν σου πούμε αυτό, νομίζαμε και οι δύο ότι όταν είπες το νούμερο μιλούσες για εμένα. Και το ίδιο πράγμα νομίζαμε, να ξέρεις. Αλλά θα σου πω τι έχουμε για αυτή την ώρα. Αρχικά έχουμε μία δημόσια τάκα, η οποία ήταν αρκετή για να ξεκινήσει ένα απρόσμενο τρολάρισμα στα social. Σε λίγο ιστορία πίσω από την απάντηση που συζητήθηκε.
3: Εγώ σας έχω άλλο. Τι συνέβη σε πασίγνωστη star στην πρώτη σειρά της εβδομάδας μόδας του Παρισιού και το πρόσωπό της έγινε ολόκληρο meme χωρίς να πει κουβέντα. Σε πολύ λίγο.
0: Σε πολύ λίγο βλέπουμε τι γίνεται και με την κίνηση. Μαθαίνουμε και την πρόληψη της Εθνικής Μετελοποιικής Υπηρεσίας. Τώρα πάμε να απολαύσουμε Ζάρα Λάρσον και Last Life.

0: Bruno Mars και Adidas Mike, το Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλή Παρασκευή. Με Στέλιο Βίβιαν και Κωστή και σήμερα μαζί μέχρι το ρολόι να δείξει 11. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το βράδυ τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Συγκεκριμένα από τις 11.30 το βράδυ έως και τις 5.30 τα ξημερώματα του Σαββάτου θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην ανατολική κατεύθυνση της ανατολικής εσωτερικής Περιφερειακής Οδού, στο μεσοδιάστημα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K7, 7 Πυργίου και K8 Τριανδρίας.
1: Καλή δύναμη στους εργάτες.
0: Εδώ να βγούμε λίγο στους δρόμους, να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Βλέπω καθυστερήσεις λίγο μετά την έξοδο της Νεάπολης, κατευθυνόμενη προς τις Σικές, δηλαδή με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Έχουμε καθυστερήσεις στο ρεύμα που οδηγεί από τα ανατολικά προς τα δυτικά, στο ύψος της Τριανδρίας. Έχουμε καθυστερήσεις στην κάθοδο της Μίκη Θοδωράκη, στο ύψος της Νεάπολης. Αρκετά αυτοκίνητα διασύζουν αυτή την ώρα τη Λεωφόρο Στρατού. Καλή εικόνα από Κωνσταντίνου Καραμαλή και Βασιλίση Σόλγας. Ωραία φαίνεται αυτή την ώρα η Αγίου Δημητρίου. Ομαλή ροή σε δεξί και αριστερό ρεύμα της Εγνατίας. Μισογεμάτη Τσιμισκή, καλή εικόνα την παραλιακή. Ο καιρός.
1: Με ηλιοφάνεια σήμερα Παρασκευή θα είμαστε 13 βαθμοί τώρα η θερμοκρασία μας και η υψηλότερη θα φτάσει στους 26.
2: Θες νέο συμβόλαιο ρεύματος ή φυσικού αερίου? Με την Energy και το e-contract το κάνεις 100% online όπου και αν βρίσκεσαι. Μπαίνεις στο energy.gr, επιλέγεις πρόγραμμα, ταυτοποιείσαι μέσω gov.gr, υπογράφεις ηλεκτρονικά και παρακολουθείς την αίτησή σου online. Και με σταθερό πρόγραμμα ρεύματος κερδίζεις δώρο αξίας 100 ευρώ από την Αβήν. Η λογική λέει πάντα Energy.
1: Τι συνέβη ανάμεσα σε δύο πολύ γνωστά πρόσωπα της τηλεόρασης και μία τάκα κατέληξε σε μία απάντηση που κανείς δεν περίμενε σε πολύ λίγο.

0: Η Μπέτι Μαγκύρα δέχτηκε ένα αρκετά φαρμακερό σχόλιο για το πόσο παλιά έκανε μόντελινγκ. Η απάντησή της, αντί να τσακωθεί, μπήκε στην τεχνητή νοημοσύνη. Καλημέρα, αν άνοιξες τώρα το ραδιοφωνό σου, καλώς ήρθες στην παρέα. Με Κωστή, Βίβιαν και Στέλιο παρέα μέχρι το ρολόι να δείξει 11. Και τι μαναφούκι είχαμε εδώ, ρε Στέλιο.
1: Λοιπόν, αν σε τρολάρουν, τουλάχιστον να ξέρεις να τρολάρεις καλύτερα, παιδιά. Αυτό έχω να πω.
2: Μεγάλη αλήθεια είπες. Yeah.
1: Ο Περικλής Κονδυλάτος σχολίασε την παρουσία της Μπέτης Μαγκύρα στο GNTM και είπε ότι η ιδιαίτερη σχέση με τη μόδα δεν έχει κοπέλα, ενώ για την εποχή που έκανε μόντελινγκ πέταξε και την ατάκα ότι ήταν πολύ λίγα χρόνια και το 1821.
0: Πολύ ξινιόλης, ρε παιδί μου.
2: Ναι, απίστευτα.
1: Και η Μπέτη, αντί να νευριάσει, είπε ουσιαστικά, ωραία, θα παίξουμε. Έφτιαξε με AI φωτογραφία της να περπατάει σε πασαρέλα με εμφάνιση εμπνευσμένη από παραδοσιακή ελληνική φορεσιά, ελληνικές σημαίες και φυσικά 1821 φόντο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και έγραψε από κάτω. Δίκιο έχει. Ιδού και απόδειξη. Ενώ στη δεύτερη εικόνα πρόσθεσε από το πικ της καριέρας μου.
0: Έτσι ακριβώς. Χρόνια μου. Καταπληκτική η Μπέτη. Φοβερό χιούμορ. Πολύ ωραία.
2: Βέβαια στο βάθος εκεί πέρα της φωτογραφίας που ανέβασε η Μπέτη Μαγκύρα, αχνοφαίνεται και ο Κωστής ανεμίζει η κόμη του.
0: Δεν τράπηκε. Ήμουν ενδυματολόγος, παιδιά τότε. Για να υποστηρίξω και την Μπέτη τη Μαγκύρα. Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι σε πολύ λίγο έρχεται στο Παλμό 96,5 το ηχητικό, το φτιάξε βαλίτσα. Οπότε εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε γρήγορα το τηλέφωνο, να πληκτρολογήσετε σωστά 2310 508 950 και να δηλώσετε συμμετοχή.

0: Όχι, σε λίγο. Σε λίγο θα επιστρέψουμε και με αστρολογικές προβλέψεις.
1: Σε πόσο λίγο?
0: Δεν θα σου πω.
1: Πες μας.
0: Δεν θα σου πω.
1: Καλά.
0: Να πούμε τώρα το κελ και λιλά. Ποιος να σου το πει,
2: ποιος να
0: σου το πει. Έτσι.

0: 50 και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα. Οι τηλεφωνικές γραμμές μόλις άνοιξαν. Έχεις 5 λεπτά για να τηλεφωνήσεις στο 2310 508 950 και να μπεις στη μεγάλη κλήρωση για το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Κάλεσε τώρα και φτιάξε βαλίτσα.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
0: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
1: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogery Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
2: Παλμός 96,5.

0: Καλημέρα στους μαθητές και στις μαθήτριες. Rick Astley, Never Gonna Give You Up, στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Σε πολύ λίγο θα ανοίξουμε τον φάκελο. Τι άλλο θα μας βρει σήμερα? Ποιος έχει εύνοια, ποιος πρέπει να κρατήσει το στόμα του κλειστό και ποιος μπορεί να δει επιστροφή από τα παλιά? Θα δούμε σε πολύ λίγο τι ετοιμάζει το σήμερα το σύμπαν για τα ζώδια, για τα 12 ζώδια. Τώρα θα βγούμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Καλή εικόνα από τον περιφερειακό. Λίγες κάποιες μικρές καθυστερήσεις στη Γρηγορίου Λαμπράκη στην Τούμπα. Ομαλήρωη επιτέλους στη Μίκη Θοδωράκη, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στη Βασιλή Σόλγας. Αρκετά αυτοκίνητα διασχίζουν αυτή την ώρα την Αγίου Δημητρίου. Καλή εικόνα σε δεξί και αριστερό ρεύμα της Εγνατίας. Πολύ καλή εικόνα από την Τσιμισκή. Καλή εικόνα και από την Παραλιακή. Ο καιρός.
1: Σχεδόν ηλιοφάνεια. 14 βαθμοί Κελσίου τώρα η θερμοκρασία και η ανώτατη θα φτάσει στους 26.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και τι θα γίνει και με τα ζώδια.
0: Ναι.
2: Έχω ετοιμάσει εγώ εδώ πέρα όλες τις προβλέψεις για τα επαγγελματικά και τα αισθηματικά. Πάμε κατευθείαν. Κρύοι, πρωτοβουλίες θα έχετε στη δουλειά, οι οποίες θα πάνε πάρα πολύ καλά. Θα έχετε και ένα έντονο φλερτ στα αισθηματικά σας. Σταύρο, τώρα σταθερότητα στις επαγγελματικές σας συνθήκες και ξεκαθαρίσματα στις σχέσεις. Δίδυμοι, επικοινωνίες είναι πάρα πολύ σημαντικές να έχετε αυτή την περίοδο στη δουλειά σας και να ξέρετε ότι έρχονται πολλά τα μηνύματα για τα αισθηματικά σας. Καρκίνη, τώρα πίεση θα υπάρχει πολύ μεγάλη αυτόν τον καιρό για εσάς στη δουλειά, αλλά χρειάζεται και μια ειλικρίνεια, δεν θα σας πάει καλά γενικότερα αυτό, χρειάζεται και μια ειλικρίνεια στη σχέση σας. Λέοντες τώρα, προβολή θα έχετε και να γνωρίσετε στη δουλειά, ενώ ένα έντονο φλερτ είναι στον ορίζοντα. Παρθένη, πρέπει να οργανωθείτε, να οργανώσετε όλα τα επαγγελματικά σας, αλλά να ξέρετε έρχονται και αποκαλύψεις στα αισθηματικά. Ζύγος, τώρα συνεργασίες θέλουν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στα επαγγελματικά, αλλά θα έχετε και μια καινούργια προσέγγιση από κάποιον ο οποίος είναι στο κοντινό σας περιβάλλον. Σκόρπιοι, τώρα προσοχή, πάρα πολύ στη δουλειά, είναι μια δύσκολη περίοδος, αλλά στα αισθηματικά σας είστε πάρα πολύ καλά, με έντονα συναισθήματα καινούργια. Τοξότες, τώρα μια νέα ευκαιρία ανοίγεται μπροστά σας για την επαγγελματική σας κατάρτιση, ενώ μια σοβαρή συζήτηση θα υπάρξει στα αισθηματικά σας. Υδροχόοι, νέες ιδέες έρχονται, ενώ έρχεται και ένα απρόσμενο φλερτ. Και τέλος, ηχθείες, η διέστηση θα σας βοηθήσει πάρα πολύ στα επαγγελματικά, ενώ μια παρελθοντική υπόθεση θα ανοίξει στα αισθηματικά σας.
1: Μπορεί να είσαι παγκόσμια στάρ, αλλά υπάρχουν στιγμές που ούτε η βία επίθεση δεν σε σώζει. Σε λίγο, το μικρό περιστατικό στο Παρίσι που έφερε ένα βλέμμα όλα τα λεφτά.

0: I Run στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στον Χρήστο, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στον Σπύρο, καλημέρα στη Μαρία, στη Χριστίνα, στην Κατερίνα, καλημέρα στην Έννα, καλημέρα και σε σένα που άνοιξες μόλις τώρα το ραδιοφωνό σου. Η Τζένιφερ Λόπεζ πήγε σε fashion show στο Παρίσι και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το πρόσωπό της είπε ένα ξεκάθαρο «Σοβαρά τώρα!» Και φυσικά η κάμερα ήταν εκεί. Τι έγινε, Vivian?
1: Μπορεί να είσαι η Τζένιφερ Λόπεζ, αλλά όταν ο κανονισμός λέει κλείνουμε ομπρέλες, σημαίνει κλείνουμε ομπρέλες. Η J-Lo βρέθηκε στην πρώτη σειρά της υπαίθριας επίδειξη της Στέλλας Μακάρτνεϊ στην εβδομάδα μόδας του Παρισιού.
0: Και εξαιρετική φυσικά ήταν αυτή η επίδειξη.
1: Την είδες?
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά εντάξει, το κακό ήταν ότι στο Παρίσι τέτοια εποχή έβρεχε.
0: Ναι.
1: Ο σωματοφύλακας της κρατούσε μια μεγάλη ομπρέλα από πάνω της, μέχρι που οι διοργανωτές ζήτησαν να κλείσουν οι ομπρέλες για να μην στερούν τη θέα από όσους κάθονταν πίσω. Της το είπαν μία φορά, τίποτα. Της το είπαν δεύτερη και τότε η J-Lo παρέδωσε την ομπρέλα, αλλά η έκφρασή της τα είπε όλα. Ένα βλέμμα του τύπου «Δεν πιστεύω ότι μου συμβαίνει εμένα αυτό τώρα».
0: Οπα.
1: Ένα τέτοιο βλέμμα. Το καλύτερο όμως, είχε ήδη βρει βρεγμένη και την καρέκλα της, την οποία χρειάστηκε να σκουπίσει ο σωματοφύλακάς της με το μανίκι του παρακαλώ πριν καθίσει. Fashion Week στο Παρίσι περίμενε, είναι σαν να περιμένεις σεκτέλ με βροχή.
0: Πάντως, παιδιά, η αλήθεια είναι ότι η Τζένιφερ Λόπεζ είναι πολύ ιδιαίτερη. Είναι πολύ παράξενη.
2: Έλα,
0: είναι διάφορες παραξενιές.
2: Βγήκε για καφέ μαζί της,
0: ξέρεις. Δεν μαζί της. Έτυχε μια φορά να πάω να μπω στο ασανσέρ μαζί της, στο εξωτερικό. Και η ασφάλειά της μου είπε ότι δεν θέλει να είναι κανένας μέσα μαζί της. Και επίσης η Τζέι Λο έχει ένα θέμα.
2: Τι?
0: Δεν θέλει να τη κοιτάς ποτέ κατάματα.
2: Ναι. Γιατί, τι θα μας βαλσαμώσει?
0: Δεν ξέρω, στραβώνει. Πάντως, για να κοιτάξει λίγο κατάματα πρέπει να κοιτάξει και λίγο πιο χαμηλά, είναι η αλήθεια. Για την Τζέι Λο.
1: Είχα ξεχάσει ότι ήσουν και international. Και τους ξέρεις όλους.
0: Μα ναι τώρα, παιδιά.
2: Πάντως, μαζί σου δεν και εγώ θα μπαινα στο σανσέρ.
0: Μην είσαι τέτοιος.
2: Αλλά θα σε έβλεπα στα μάτια.
0: Με θέλεις.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, στο Παλμό 96,5. Καλημέρα, καλημέρα, όσο περνάει η ώρα μεγαλώνει η παρέα. Είναι πρωινό Παρασκευής, είναι 2 του Οκτώβρη. Μέχρι τις 11 πάμε και σήμερα μαζί με Στέλιο, Vivian και Κωστή. Και η Vivian τώρα θα μας πετάξει λίγο στα τηλεοπτικά.
1: Βεβαίως, για το Castle Trust θα σας μιλήσω. Ο Στέφανος Κασελάκης βρέθηκε στην εκπομπή φέρνοντας 3 σημικά της μητέρας του προς δημοπρασία με στόχο την ενίσχυση του οργανισμού Γίνε Άνθρωπος, που στηρίζει γυναίκες οι οποίες έχουν υποστεί έμφυλη βία.
0: Για καλό σκοπό δηλαδή.
1: Ναι, για καλό σκοπό το έκανε, η αλήθεια είναι.
0: Ωραία.
1: Τα αντικείμενα πουλήθηκαν συνολικά 1.000.000 ευρώ, ενώ με πρόσθετες προσφορές και τη δική του οικονομική συνεισφορά, το ποσό έφτασε στις 2.000 ευρώ.
2: Συνολικά.
0: Σαν να μπράβο.
1: Ναι. Μία τηλεοπτική δημοπρασία με φιλανθρωπικό χαρακτήρα, δηλαδή, όπου οικογενειακά κοιμήλια έγιναν αφορμή για μία πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης, έκανε ο άνθρωπος.
0: Εγώ έχω ένα μήνυμα προς τους Έλληνες πολιτικούς. Τα σημικά της μάνας σας μπορείτε να τα κάνετε ό,τι θέλετε, και ειδικά αν είναι για καλό σκοπό, επιβραβεύουμε και εμείς την κατάσταση. Τα σημικά της Ελλάδας, προσέξτε να μην ξεπουλήσετε. Αυτά να γίνονται.
2: Βγήκε λίγο, είστε σοβαρό.
1: Το
2: επαναστατικό.
0: Έτσι.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, παιδιά, η Πράσινη Λάδη συμπληρώνει 15 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στη συλλογή και ανακύκλωση χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων. Μια απλή κίνηση όπως η σωστή ανακύκλωση του τηγανελαίου μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της περιβαλλοντικής ρήπανσης και στην προστασία των υδάτινων πόρων. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινη Λάδη είναι πλέον διαθέσιμη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινη Λάδη App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας.
3: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
4: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
5: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο. Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
6: Έχεις για αποστολή 2 μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
7: Ρισκάρεις.
6: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
7: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
6: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
7: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
6: Εξαιρετικά.
4: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
8: Παλμός 96,5.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 6 λεπτά μετά τις 9. Εδώ είμαστε εμείς, εδώ είστε κι εσείς. Είμαι ο Κωστής Βαλτάκης και ζει τον Στέλιο Παναγόπουλο και την Βίβια Τσακπίνη. Σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Πρωινό με Παλμό!
0: Εντάξει, συντονιστήκαμε.
2: Και ήμουν 40 λεπτά έτσι, προ.
0: Καλημέρα στη Λίτσα, καλημέρα στη Λίτσα, καλημέρα στη Ρίτσα, καλημέρα στην Ελευθερία, καλημέρα στον Παύλο, στον Γιάννη. Καλημέρα και στη φίλη Θόμη. Μην ξεχνάτε το Viber, το 6931-965-965 είναι στη διάθεσή σας για μηνύματα. Καλημέρες, αγαπημένα τραγούδια. Τι έχουμε, αγαπημένα μου παιδιά, για αυτό το δεύτερο μέρος.
2: Εγώ. Ήρθε η στιγμή για εκείνη τη δουλειά του σπιτιού που όλοι αναβάλουμε μέχρι να μην βρίσκουμε ούτε την αφορέσουμε. Σε λίγο πέντε κινήσεις μπορούν να σας γλιτώσουν πολύ χώρο και πολλά νευρά.
3: Α, πάρα πολύ ωραία.
0: Ο νοικοκύρης του σπιτιού ο Στέλιος, έτσι.
3: Χίλια χρόνια να ζήσει, χιλιόχρονος, είχες και χθες γενέθλια. Έχουμε επίσης να πούμε και για αυτόν τον έναν τον άνθρωπο, τον κατακαημένο, που ό,τι και αν συμβεί δεν έχει ποτέ αυτός κανένα απολύτως φταίξιμο.
2: Εγώ.
3: Και για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Θα στα πούμε τα για εσένα.
2: Ευχαριστώ.
0: Έχουμε τον εγώ δε φταίω.
3: Έχουμε τον εγώ δε φταίω.
0: Εντάξει, πολύ ωραία. Σε λίγο θα έχουμε και ενημέρωση από τους δρόμους και από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τώρα πάμε να ακούσουμε Jason Emrah και I'm Yours στο Παλμό 96,5. Ooh. Όλα επιτυχίες. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Και μην ξεχνάτε ότι δεν χρειάζεται να τα ξέρετε όλα. Απλά πρέπει να είσαστε προσεκτικοί όσον αφορά το παιχνίδι που θα παίξουμε σήμερα. Κοντά στις 9.30 παίζουμε το Δεν Κολλάει, ολοκένουργιο παιχνίδι με καταπληκτικό δώρο. Θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση αυτή την ώρα. Έχουμε ομαλή ροή στην περιφερειακή. Καθυστερήσεις στη Μίκη Θεοδωράκη στο ρεύμα που κατεβαίνει προς το Βαρδάρι. Στο ύψος της Νεάπολης έχουμε τις καθυστερήσεις. Αρκετά αυτοκίνητα στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Καλή εικόνα από τη Βασιλής Σόλγας και την Αγίου Δημητρίου. Ομαλή ροή σε αριστερό και δεξί ρεύμα της Εγνατίας. Σχεδόν γεμάτη αυτή την ώρα η Τσιμισκή. Μισογεμάτη και η παραλιακή. Ο καιρός.
1: Ο καιρός καλός θα είναι, με ηλιοφάνεια, 15 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή και η υψηλότερη θερμοκρασία θα φτάσει στους 26.
2: Έχουμε τώρα, είπαμε λίγο μετά τις 9.30, έχουμε το καινούριο μας παιχνίδι, το Δεν Κολλάει. 15 λέξεις θα ακούσεις, οι 13 κολλάνε και 2 όχι. Μπορείς εσύ να τις βρεις. Στείλε τώρα Δεν Κολλάει και το όνομά σου στο Viber στο 6931-965-965 και έρχεσαι και εσύ να παίξουμε.
1: Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις πριν αρχίσεις να κατεβάζεις τα χειμωνιάτικα και ποιο λάθος μπορεί να σου καταστρέψει τα αγαπημένα σου pullover. Σε λίγο όλα αυτά.

0: Billie Eilish και Birds of a Feather στον Παλμό 96,5. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Παρασκευή και πώς να μην είναι καλή, αφού την ξεκινάμε και σήμερα μαζί και έρχεται και Σαββατοκύριακο. Και λέω και στο Στέλιο τον Παναγόπουλο, στείλε μου ενέργεια και μου στέλνει μήνυμα το τέρας ενέργεια. Καλά, ενέργεια. Πας καλά.
1: Βέβαια.
0: Ζήτησε ενέργεια και μου την έστειλε σε μήνυμα.
1: Αμέσως κιόλας.
0: Εν τω μεταξύ, η Βιβί, βυθισμένη στις ειδήσεις, η Βίβιαν. Συγγνώμη, Βίβιαν. Τι διαβάζεις, παιδί μου, και είσαι τόσο προσιλωμένη.
2: Λοιπόν, ο όγκος των παγετώνων της Ελβετίας συρρυκνώθηκε κατά σχεδόν 20% σε 5 χρόνια. Η Καλαμαριά, από την άλλη, υποδέχεται σήμερα την τίμια κάρα του Αγίου Παντελεήμονος από την ιερά μονή Παναχράντου Άνδρου.
1: Βοήθειά μας.
2: Και 18χρονος πήρε παράνομα κωδικούς ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και έβγαλε συνταγή για οπιούχο φάρμακο. Πώς συνελήφθη.
0: Κομμάτια, πώς να συνελήφθη, έτσι ο άνθρωπος.
2: Δέντρα.
0: Λοιπόν.
1: Δεν μπορώ, άνθρωπος δεν πάει καλά.
0: Να περάσουμε παρακάτω, παρακαλώ. Τι έχουμε για τη συνέχεια.
1: Λοιπόν, ήρθε αυτή η εποχή του χρόνου που ανοίγεις την ντουλάπα και λες, ωραία. Και τώρα, πού θα μπουν όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Έχουμε να αλλάξουμε. Η αλλαγή από καλοκαιρινά σε χειμωνιάτικα μπορεί να γίνει λίγο πιο ανθρώπινα με 5 απλά βηματάκια που θα σας δώσω τώρα.
0: Πόσο νοικοκύρης αυτός μας δηλαδή. Τι παιδί είναι αυτό.
1: Θα σου πω στο τέλος.
0: Τι παιδί είναι αυτό.
1: Θα σου πω στο τέλος.
0: Ναι.
1: Πρώτα αδειάζεις τελείως την ντουλάπα και καθαρίζεις τον χώρο. Μετά κάνεις ένα ξεκαθάρισμα στα ρούχα που δεν φόρεσες καθόλου πέρσι. Οργανώνεις τα πράγματα σε κατηγορίες, βάζεις τα πιο συχνά φορεμένα στο ύψος των ματιών, δηλαδή πολύ χαμηλά για μένα, και πολύ, και πολύ βασικό, τα βαριά πλεχτά τα διπλώνεις, δεν τα κρεμάς γιατί μπορεί να χάσουν τη φόρμα τους. Τα κασκόλ, τα γάντια και τα υπόλοιπα μικρά μπορούν να μπουν σε κουτιά ή διαχωριστικά για να μην γίνει το σιρτάρι μαύρη τρύπα. Κωστή, εσύ τα τηρείς όλα αυτά?
0: Εγώ δεν ξέρω. Έχω μια καρέκλα η οποία έχει, δεν ξέρω τώρα, χειμερινά, καλοκαιρινά. Πάντως πρέπει να τακτοποιηθεί κι αυτή.
2: Είπε ο άνθρωπος που έχει δικό του μπουντουάρ, δικό του dressing room τώρα.
0: Ναι, παιδιά, δεν ήθελα να ξυπαστώ, αλλά αφού τώρα το με κάνατε expose, ναι.
1: Έχεις dressing room, βρε.
0: Ναι, δεν έχω μια δουλειά.
1: Από αυτούς είσαι.
0: Ναι.
1: Και μπράβο. Εγώ ένα φοριαμό έχω του στρατού.
0: Λοιπόν, μην ξεχνάτε, για λίγο ακόμα δηλώνετε συμμετοχή στο Viber στο 6931-965-965.
2: Και μιας και σε λίγο θα πάμε στο δρόμο, αν σκέφτεσαι δίπλωμα για μηχανάκι ή αυτοκίνητο, κράτα αυτό. Σχολές οδηγών Κυριακάκη, μαθήματα οδήγησης, διπλώματα όλων των κατηγοριών και ειδικά σεμινάρια για δικυκλιστές, για να αποκτήσεις όχι μόνο δίπλωμα, αλλά και σιγουριά.
0: Το παιχνίδι δεν είναι τόσο απλό. Ακούτε 15 λέξεις.
1: Δεν καταλάβαμε
0: κάτι. Οι 13 κολλάνε και οι 2 δεν κολλάνε.
1: Ναι.
0: Αυτές τις δύο λέξεις καλείστε να ανακαλύψετε. Δηλώστε συμμετοχή για λίγο ακόμα στο 6931-965-965.
3: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
4: Παλμός. 96.

0: Σαλ Ντα Βίντσι και Περσέπρεσι στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Είναι η ώρα που παίζουμε το καινούριο παιχνίδι στο πρωινό με Παλμό. Που έχει το τίτλο Δεν κολλάει. 15 λέξεις, οι 13 ταιριάζουν μεταξύ τους. Οι δύο έχουν μπει κατά λάθος στην παρέα. Και αυτές τις δύο λέξεις καλείστε καθημερινά να ανακαλύψετε και να μας τις πείτε. Το δώρο είναι πραγματικά πολύ μεγάλο. Και τι είναι, Στέλιο?
1: Υπερπλήρες πακέτο, παιδιά, με full μαθήματα οδήγησης καθώς και την εξέταση για το δίπλωμα.
0: Να πούμε ότι όσοι παίζετε και κερδίζετε, στο τέλος του μήνα θα μπείτε σε μία κλήρωση για να αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής. Σήμερα στην κλήρωση εμφανίστηκε η Αναστασία, οπότε παίζουμε μαζί της. Δεν κολλάει. Καλημέρα, Αναστασία. Καλή Παρασκευή.
2: Καλημέρα, όμορφη Παρασκευή.
0: Παρασκευή λέω. Αναστασία, από ποια περιοχή μας ακούς?
2: Δυτικά
0: προς Πολύχνη.
1: Ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν, το παιχνίδι, να ξέρεις, είναι λίγο δυσκολάκι, γιατί το έπαθλο είναι μεγάλο. Πρέπει να είσαι πολύ πολύ προσεκτική και να βρεις ποιες δύο λέξεις δεν κολλάνε με τις υπόλοιπες 13. Είσαι έτοιμη να παίξουμε?
2: Είμαι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Να βάλω λίγο χαμηλά το χαλί.
1: Ναι, και λίγο στεντόρια για να ακούει.
0: Ωραία. Και ξεκινάμε να λέμε τις λέξεις.
1: Ναι.
0: Ψαλίδι, χτένα, πιστολάκι, σαμπουάν, καθρέφτης.
1: Βαφή, μπέρτα, κουρευτική μηχανή, λίμα νυχιών, βούρτσα.
3: Κονδύσιονερ, λακ, ρόλεϊ, ασετόν, πετσέτα.
0: Αυτές είναι 15 λέξεις. Πάμε μια επανάληψη λίγο πιο γρήγορα, ναι, για να βοηθήσουμε τη φίλη Αναστασία. Ψαλίδι, χτένα, πιστολάκι, σαμπουάν, καθρέφτης.
1: Βαφή, μπέρτα, κουρευτική μηχανή, λίμα νυχιών, βούρτσα.
3: Κονδύσιονερ, λακ, ρόλεϊ, ασετόν, πετσέτα.
0: Λοιπόν, Αναστασία, ήρθε η ώρα να μας πεις ποιες από αυτές τις δύο λέξεις δεν κολλάνε με τις υπόλοιπες 13. Για να δούμε.
2: Λίμα νυχιών και ασετών.
0: Λίμα νυχιών και ασετών, είπες.
1: Μπράβο, ρε Αναστασία.
0: Συγχαρητήρια.
2: Να κάνεις. Είμαι και κομμώτρια.
0: Τέλεια.
3: Αυτό είναι τύχη βουνό. Είναι τύχη βουνό.
0: Εντάξει.
2: Θα κερδίσω και το δώρο.
0: Για να δούμε. Στο τέλος του Οκτώβρη θα είσαι τυχερή της κλήρωσης.
1: Αναστασία,
0: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι στην παρέα. Περνάς καλά, φαντάζομαι, έτσι?
2: Περνάω.
0: Και εσύ έχεις μετακομίσει. Καλά κάνεις. Χαιρόμαστε που σε έχουμε καθημερινά εδώ. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Γεια σου.
0: Γεια και χαρά. Αυτό είναι, ρε παιδιά.
3: Ναι, πώ τη έχασε έτσι, τέτοια τύχη. Ναι.
1: Αύριο που θα έχουμε θεματική για αεροπλάνα, θα έχουμε πιλότο.
0: Εντάξει. Λοιπόν, για εσά που δεν καταφέρετε να παίξετε μαζί μα, δεν κολλάει. Μην ξεχνάτε, στο τρίτο και τελευταίο μέρο έχουμε το Βρε στη Μούφα. Και σήμερα σα περιμένει ένα καταπληκτικό ζευγάρι γυαλιών ηλίου από τα Οπτικά Ζωγράφο. Σε λίγο επιστρέφουμε με κίνηση και καιρό. Τώρα Maroon 5 και She Will Be Loved. Στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: δεν αργήσαμε, έτσι. Maroon 5, She Will Be Loved. Και είναι η ώρα που βγαίνουμε στους δρόμους για να δούμε τι γίνεται εκεί με την κίνηση και τους φίλους που βρίσκονται στο αυτοκίνητο. Καλή εικόνα από περιφερειακό, Μίκη Θοδωράκη, Κωνσταντίνου Καραμαλή και Βασιλή Σόλγα. Γεμάτη αυτή την ώρα η Κασάνδρου, ο Μαλή Ροή στην Αγίου Δημητρίου και στην Εγνατία. Καλή εικόνα από την Τσιμισκή, πολύ καλή εικόνα και από την Παραλιακή. Ο καιρό.
1: Με ηλιοφάνεια, 20 η βαθμοί Κελσίου αυτή την στιγμή, στου 26 θα φτάσει η υψηλότερη.
2: Κλειδώθηκε έξω από το σπίτι. Έχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Μην αγχώνεσαι, υπάρχει λύση. Η Door Service είναι δίπλα σου όλο το 24ωρο με υπηρεσίες κλειδαρά, προηγμένα συστήματα ασφαλείας και συναγερμούς για το σπίτι. Άμεση εξυπηρέτηση σε όλο το νομό Θεσσαλονίκης από έμπειρους τεχνίτες. Door Service, λύσεις όλο το 24ωρο. Στο 2310-55-99-99.
1: Υπάρχουν 8 φράσεις που αν τις ακούς συχνά από κάποιον μπορεί να σημαίνουν ένα πράγμα. Φταίνε πάντα οι άλλοι, όλοι οι άλλοι βασικά, εκτός από εκείνον. Θα το δούμε σε πολύ λίγο.

0: Παλμός 96,5.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

0: Σόμπρ, 12 to 12 στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Και πώς καταλαβαίνεις έναν άνθρωπο που δυσκολεύεται να πει το απλό ναι, έκανα λάθος? Υπάρχουν 8 ατάκες που το προδίδουν. Έτσι δεν είναι, Vivian?
1: Έτσι είναι. Υπάρχουν κάποιες χαρακτηριστικές φράσεις σύμφωνα με την έρευνα η οποία έχει συμβεί και που οι οποίες χρησιμοποιούν συχνά οι άνθρωποι που δυσκολεύονται να αναλάβουν την ευθύνη των πράξεών τους. Για παράδειγμα, αυτό είναι δικό σου πρόβλημα. Ή το κλασικό, το οποίο δεν το αντέχω κιόλας. Δεν το εννοούσα έτσι. Και προφανώς το αγαπημένο των καυγάδων, γιατί είσαι τόσο ευαίσθητος. Λοιπόν, αλλά υπάρχουν και άλλες όμως.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί μου το κάνεις αυτό, λες και σου έκανε τίποτα. Δεν καταλαβαίνω τι θέλεις από εμένα.
0: Αυτό το δεν καταλαβαίνω είναι διαχρονικό.
1: Το άλλο, το επίσης χάλια, το δεν έχω όρεξη να το συζητήσω τώρα. Το φαίνεται πως δεν κάνω τίποτα απολύτως σωστά. Και το all time classic, ήμουνα απλά απασχολημένος. Γι' αυτό δεν σ' απάντησα.
3: Εν τω μεταξύ, να πω κάτι. Ναι. Τα ψιλοκάνω αυτά τα
1: 8.
3: Αλλά εντάξει, δεν φταίω εγώ. Ανάδρομος.
1: Αχ, δεν σε μπορώ. Το ξέρεις ότι το κοινό του σημείο είναι ότι αντί να γίνει κουβέντα για το τι έκανα εγώ, η συζήτηση μεταφέρεται στον άλλον ή απλά αποφεύγεται. Οπότε σήμερα ένα μικρό τεστ κάνει και εσύ που μας ακούς. Αν έχεις χρησιμοποιήσει και τις 8 φράσεις αυτές μέσα στην ίδια εβδομάδα, συγχαρητήρια, να ξέρεις, είσαι ο καλύτερος, είσαι ο χειρότερος άνθρωπος του κόσμου, ειλικρινά.
3: Είσαι ο καλύτερος ή ο χειρότερος, καλέ.
1: Και τα δύο.
0: Τους θάψαμε τους ακροάτες πρωί-πρωί.
1: Μην
0: είσαι τέτοια, ρε Vivian. Πάμε να ακούσουμε τώρα Νέλη Φουρτάτο και Say It Right. Στο Παλμό 96,5, όλα επιτυχίες.

0: Συμμετοχή. Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
3: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
4: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίση Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρελόφο.
5: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
6: Νέα Υόρκη. Καλό. Ταϊλάνδη. Ε, ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου. Το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή. Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72 και εσύ. Πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
7: Παλμός 96,5.

0: Οκτώβρη. Καλημέρα, καλημέρα. Αν άνοιξες τώρα το ραδιόφωνο, καλώς ήρθες στην παρέα. Είμαι ο Κωστής Βαλτάκης και μαζί με τον Στέλιο Παναγόπουλο και την Βίβιαν Τσακπίνη σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε στο τρίτο μέρος και της σημερινής εκπομπής που έχει τίτλο
1: Πρωινό με Παλμό.
0: Πολύ νωρίς έφυγες εσύ, Βίβιαν.
2: Είμαι από αυτές τις γρήγορες.
0: Έχουμε ένα θέμα λίγο στο συντονισμό, θα το βρούμε κι αυτό.
3: Δεν είναι και να μην είσαι συντονισμένος, καλό είναι κι αυτό.
0: Τι άλλο θέμα έχουμε πέρα από το δικό μας το κοινό θέμα?
2: Λοιπόν, 12 πίνακες βγαίνουν σε δημοπρασία και η συνολική τους αξία μπορεί να φτάσει τα 450 εκατομμύρια δολάρια. Και ποιοι δεν έχουν εμφανιστεί δημόσια εδώ και 50 χρόνια. Όλα αυτά θα τα μάθουμε σε πολύ λίγο.
3: Εντάξει, τα δικά μου τα ξέρετε. Νομίζετε θα σας πω παράξενα, όμως θα σας πω και πάλι όπως εχθές καλά νέα από όλο τον κόσμο για τα οποία δεν μιλάει κανείς.
0: Ναι.
3: Θα μιλήσω εγώ.
0: Ωραία.
3: Θα βγάλω φωνή.
0: Σε πολύ λίγο θα ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Θα ακούσουμε για τελευταία φορά την πρόληψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και τώρα στην παρέα μας υποδεχόμαστε το Weekend και το Cry For Me στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Αναστάιζια, Paid My Dues, στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Και εγώ πρέπει να πληρώσω κάποιους λογαριασμούς ρεύμα και αέριο, νομίζω. Και εσύ, αν θέλεις νέο πρόγραμμα ρεύματος ή φυσικού αερίου, με την Energy και το e-contract το κάνεις 100% online, εύκολα και γρήγορα.
1: Μπράβο.
0: Μπαίνεις στο energy.gr, επιλέγεις πρόγραμμα, ταυτοποιείσαι μέσω του gov.gr, υπογράφεις ηλεκτρονικά και παρακολουθείς την αίτησή σου. Και με σταθερό πρόγραμμα ρεύματος παίρνεις δώρο αξίας 100 ευρώ από την Avin. Η λογική λέει Energy και η ώρα λέει ότι πρέπει να βγούμε στους δρόμους να δούμε τι γίνεται εκεί με την κίνηση. Καλή εικόνα από τον περιφερειακό, τη Μίκη Θοδωράκη, την Κωνσταντίνου Καραμαλή, λίγα περισσότερα αυτοκίνητα στη Βασιλής Όλγας και με κάποιες μικρές καθυστερήσεις ή λεωφόρο στρατού. Αρκετά αυτοκίνητα στο ξεκίνημα της Αγίου Δημητρίου, ομαλή ροή σε δεξί και αριστερό ρεύμα της Εγνατίας. Μισογεμάτη αυτή την ώρα η Τσιμισκή. Καλή εικόνα από την παραλιακή. Ο καιρός.
1: Ο καιρός σχεδόν ηλιοφάνεια, 20 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή και 26 θα φτάσει ανώτατη.
2: Λοιπόν, και 10:30 να θυμάσαι ότι παίζουμε ένα παιχνιδάκι. Παίζουμε βρες τη μούφα. Τρεις πληροφορίες θα ακούσεις, οι δύο είναι αλήθεια, ενώ η μία είναι η μούφα και αυτήν πρέπει να την ανακαλύψεις εσύ. Δηλώνει συμμετοχή στο Viber στο 6931 965 965 γράφοντας τη λέξη μούφα και έρχεσαι να παίξουμε.

0: κούφα. Αν καταφέρεις να την ανακαλύψεις, στείλε τώρα στο Viber στο 6931-965-965 την λέξη κούφα και δήλωσε συμμετοχή.
1: Παλμός 90.

0: Frankie Goes to Hollywood και Relax. Το Παλμό 96,5. Δεν χαλαρώνουμε ποτέ εδώ με το Στέλιο τον Παναγόπουλο.
1: Okay.
0: Θέλουμε μια κούτα χάπες για να πιούμε, για να χαλαρώσουμε.
2: Τα λέω, χθες δεν με ακούγατε.
0: Πού να το πάρω χαμπάρι, παιδάκι μου. Και όσο περνάει η ώρα και πλησιάζει το Σαββατοκύριακο, η ενέργεια ανεβαίνει κι άλλο.
1: Να σας τα φτιάξω λίγο τα πράγματα ή όχι.
0: Κι άλλο θα μας τα φτιάξεις.
1: Ναι.
0: Τι, μας τα έχεις κάνει μαντάρα ή κι άλλο. Για κάνε.
1: Μπορώ και χειρότερα. Λοιπόν, παιδιά, έχω νέα από όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Οι Ινδοί μηχανικοί δημιούργησαν ένα δερματικό επίθεμα που ανοιχνεύει όγκους μέσω του δέρματος χωρίς καμία απεικονιστική εξέταση.
0: Μπράβο στην επιστήμη και στους επιστήμονες.
1: Χημικοί από τις Φιλιππίνες μετέτρεψαν κελίφι καρύδας σε φάρμακο που αποκαθιστά βλάβες στο ΥΠΑΡ μέσα σε λίγες ημέρες.
2: Τόσο που πίνω θα μου χρειαστεί.
1: Ο Χριστός και Απόστολος. Μαζέψτε την. Γιατροί από τη Μαλαισία χρησιμοποίησαν μόνο ηχητικά κύματα για να καταστρέψουν όγκους στον εγκέφαλο χωρίς ούτε και μία τομή.
0: Τέλεια, αρέσει. Τι καλά νέα
2: είναι αυτά. Μαγνήτου
0: είναι
2: αυτό τώρα.
1: Επιστήμονες από την Τανζανία βρήκανε σε φλοιό δέντρου μία ουσία που εξεδετερώνει την ανθεκτική στα φαρμακεία ελονοσία με μία μόνο δόση.
0: Έλα, ρε,
2: μπράβο.
0: Μπράβο, μπράβο,
2: μπράβο,
0: μπράβο.
2: Μπράβο, συγχαρητήρια. Όλα πάρα πολύ καλά νέα, πάρα πολύ ευχάριστα.
1: Αν θέλετε κι άλλα, μπορώ να ξαναέρθω εγώ τη Δευτέρα με αυτά.
0: Εντάξει.
1: Αν θέλετε, επειδή πολύ ειρωνικά μιλάτε.
2: Ξέρεις τι θέλω να σου πω.
0: Εμείς είμαστε πολύ, ακούμε πολύ προσεκτικά όλα αυτά που λες.
1: Ωραία. Σημειώνες κάτι όμως? Δεν σημειώνες.
0: Σημείωσα κάτι αυτό.
2: Σημειώστε εσείς που μας ακούτε τώρα ότι το σωστό ζευγάρι γυαλιά δεν συμπληρώνει απλώς το στυλ σου, το υπογράφει. Ανακάλυψε τα καλύτερα γυαλιά της αγοράς στα Οπτικά Ζωγράφος και βρες αυτό που ταιριάζει πραγματικά σε εσένα. Ερμού 77 και Αγίες Σοφίας 24 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οπτικά Ζωγράφος, ό,τι περιμένεις από το καλύτερο κατάστημα οπτικών σε τιμές που δεν περίμενες.
0: Και αν θέλετε να διεκδικήσετε και γιατί όχι να κερδίσετε ένα καταπληκτικό ζευγάρι γυαλιά ηλίου
1: από
0: τα Οπτικά Ζωγράφος, δηλώστε για λίγο ακόμα συμμετοχή στο 6931-965-965 και ελάτε σε πολύ λίγο να παίξουμε μαζί. Βρες τη μούφα!
3: Παλμός 96,5.
4: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
5: Μαζευτήκαμε εδώ να τιμήσουμε τη μεγάλη απώλεια που συγκλώνησε την οικογένειά μας. Ήταν νέας γενιάς με immobilizer και δυστυχώς τα χάσαμε. Αλλά μην χάνετε το κουράγιο σας, παιδιά μου. Η door service είναι μεγάλη. Θα μας βγάλει άλλα κλειδιά.
6: Door service. Επισκευή και προγραμματισμός νέων κλειδιών για το αυτοκίνητο οποιασδήποτε μάρκας.
7: Παιδιά, βγάλτε και δεύτερο κλειδί. Ποτέ δεν ξέρετε τι θα συμβεί.
6: Door service. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310 55 99 99.
8: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
9: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
8: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
9: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
8: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
9: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
8: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
9: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
8: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Ως 96,5.

0: Σάμπρινα Κάρπεντερ και Τία στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Και η παρέα αυτή την ώρα παίζει Βρες τη Μούφα. Ένα παιχνίδι που σας δίνουμε τρεις πληροφορίες και εσείς πρέπει να ανακαλύψετε ποια από αυτές τις τρεις δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Θα την ανακαλύψει άραγε η Ιωάννα που έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Ιωάννα, καλή Παρασκευή.
1: Καλημέρα, επίσης.
0: Αυτή την ώρα σε βρίσκουμε στο σπίτι, στο δρόμο, στη δουλειά που. Α, είσαι στη δουλειά. Λοιπόν, σε ακούμε λίγο χαμηλά.
2: Λογικά από έχει μπει στην αποθήκη, έχει κλειστεί.
0: Έτσι. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε να παίξουμε γρήγορα, γρήγορα για να μην την απασχολούμε και πάρα πολύ.
2: Πάμε, πάμε.
0: Να ρίξω το χαλί. Λοιπόν, Ιωάννα, τα γυαλιά ηλίου υπήρχαν πριν γίνουν ευρέως δημοφιλή ως fashion αξεσουάρ.
2: Η άλλη πληροφορία. Όλες οι γάτες γεννιούνται με μπλε μάτια και τα κρατούν σε όλη τους τη ζωή.
3: Και η μυρωδιά της βροχής πάνω σε στεγνό έδαφος έχει δικό της όνομα Πετριχόρ.
0: Λοιπόν, Ιωάννα, αυτές είναι οι τρεις πληροφορίες. Ποια πιστεύεις ότι είναι η Μούφα?
1: Και τα τρία μου φαίνονται τελείως.
2: Τρία ή δύο, κάτι δεν άκουσα.
1: Όχι, και τα τρία μου
2: φαίνονται. Α, και τα τρία σου φαίνονται Μούφες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έλα, πες ένα στην τύχη.
1: Αχ, θα πω τώρα ένα. Θα πω.
3: Μέσο όρο βρες.
2: Ποιο?
1: Τις γάτες.
0: Τις γάτες, το δύο. Για πάμε να δούμε.
3: Και
0: δεν κρατάνε για πάντα τα μπλε μάτια οι γάτες, ούτε και οι άνθρωποι. Σε ευχαριστούμε, Ιωάννα, που έπαιξες μαζί μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλή δουλειά.
0: Εμείς σε πολύ λίγο θα ρίξουμε τελευταία ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Θα μάθουμε και την πρόβληση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, όχι μόνο για Παρασκευή, αλλά και για Σαββατοκύριακο. Στέλιο, σε παρακαλώ πολύ να δούμε.
2: Να δούμε για Σαββατοκύριακο.
0: Βέβαια. Και τώρα πάμε να ακούσουμε Justin Timberlake και Rock Your Body στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: I adore you. Στο Παλμόρ 96,5, όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία και για τη σημερινή εκπομπή μέχρι τις 11 μαζί με Στέλιο, Βίβιαν και Κωστή. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά τι κάνουν οι φίλοι και οι φίλες που αυτή την ώρα βρίσκονται στο αυτοκίνητο.
1: Τι κάνουνε, πάμε, πάμε.
0: Έχουμε καλή εικόνα από τον Περιφερειακό και τη Μίκη Θοδωράκη. Ο Μαλή Ροή σε Κωνσταντίνου Καραμαλή. Λίγα περισσότερα αυτοκίνητα στη Βασίλη Σόλγα. Καλή εικόνα από Αγίου Δημητρίου και Εγνατία. Μισογεμάτη αυτή την ώρα η Τσιμισκή. Καλή εικόνα από την Παραλιακή.
1: Ο καιρός μας με σχεδόν ηλιοφάνεια αυτή τη στιγμή, 21 βαθμοί Κελσίου και 26 ανώτατη.
0: Για το Σαββατοκύριακο μάθαμε τίποτα στέλνιο.
1: Βεβαίως μάθαμε. Εγώ θα σ' άφηνα έτσι, 25 βαθμοί περίπου θα κυμανθεί η θερμοκρασία για το Σάββατο και στους 26 την Κυριακή, ηλιοφάνεια το Σάββατο. Ορισμένες νεφώς την Κυριακή.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Δεν μάθαμε
0: και το Σαββατοκύριακο. Εφόσον δεν θα έχουμε βροχή, όλα καλά.
1: Ναι.
2: Αν ψάχνουμε κάτι καινούργιο για το τοίχο του σαλονιού, ετοιμαστείτε να βγάλετε το πορτοφόλι.
0: Όχι, θα μας βάλει πάλι στα έξοδα αυτή η στιγμή.
1: Δεν έχω, ρε παιδιά, αφήστε με ήσυχο.
2: Κοίτα, το δικό σου, δεν μιλάω για το δικό σου το πορτοφόλι, μιλάω για κάποιο πορτοφόλι το οποίο έχει κάποια εκατοντάδες εκατομμύρια.
0: Αλλά τέτοιο πορτοφόλι.
1: Παρακατιάνω τώρα.
0: Για πάμε παρακάτω.
2: Μια εντυπωσιακή συλλογή 12 έργων των Van Gogh, Σεζάν και Μονέ βγαίνει σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη στις 18 Νοεμβρίου και εκτιμάται ότι συνολικά μπορεί να φτάσει και τα 450 εκατομμύρια δολάρια.
0: Δεν βγαίνουν. Σαββατοκύριακο θα έρθει, έχουμε έξοδα τώρα. Τέλος πάντων.
1: Αν δεν είναι το Σαββατοκύριακο, το είχαμε πάντως.
0: Ευτυχώς είναι Νοέμβριο, προλαβαίνουμε να μαζέψουμε. Για πες.
2: Ναι, καλά, δεν προλαβαίνεις. Το μεγάλο διαμάντι είναι οι ανθισμένες καστανιές του Van Gogh, το οποίο αποτιμάται στα 180 εκατομμύρια μόνο αυτός ο πίνακας.
0: Τσάμπα πράγμα, ρε φίλε.
1: Τίποτα, εντάξει. Το έχουμε.
2: Ο συγκεκριμένος πίνακας είναι τόσο ακριβός επειδή δημιουργήθηκε μόλις 3 μήνες πριν από τον θάνατό του.
0: Πολύ ευχάριστο.
2: Υπάρχει όμως και ο αρλεκίνος του Σεζάν.
1: Ζει αυτό μετά ή πριν το θάνατό του.
2: Και αυτός πριν από το θάνατο. Το έγινε, που δεν έχει εκτεθεί δημόσια από το 1975 και αναμένεται να φτάσει τα 120 εκατομμύρια, ο οποίος είναι ο δεύτερος πιο ακριβός πίνακας.
0: Καλά, δεν έχει εκτεθεί τόσα χρόνια και ήρθε η ώρα να τον εκθέσουν τώρα.
2: Πολλά από αυτά τα έργα έχουν να εμφανιστούν μπροστά στο κοινό μισό αιώνα και
1: ναι,
2: από πάλι. Ναι, αρκετά, αρκετά.
1: Αν και, αν και ο δεύτερος μου φαίνεται πιο φθηνός, δεν ξέρω. Δεν...
0: Έχουν εμφανιστούν 50 χρόνια και με αυτές τις τιμές που θα βγουν, νομίζω θα κάνουν άλλα 50 χρόνια για να ξαναεμφανιστούν.
1: Παιδιά, δεν, ναι, δεν παλεύετε.
2: Κάπως έτσι είναι. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θέλω. Έναν. Κωστή, θέλω δώρο.
1: Θα σου έπαιρνα εγώ, αλλά δυστυχώς κέρασα χθες για τα γενέθλιά μου. Δεν έχω πάνω μου. Δεν περίσεψαν.
0: Μια φωτοτυπία βγάλεστε.

0: δεν υπάρχουν μυστικά. Καθημερινά περνάμε μαγικά με όλους εσάς που έχουμε στην παρέα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και σε όλες εσάς που από νωρίς το πρωί είσαστε συντονισμένοι στο Βαλμό 96,5. Σε πολύ λίγο το ρολόι θα δείξει 11. Αυτό σημαίνει ότι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Να αποχαιρετήσουμε, Βιβιάν, λες.
2: Να αποχαιρετήσουμε, λέω εγώ,
1: το
2: αλλά εσείς, εσάς σας θέλω εδώ πέρα συντονισμένο στον Παλμό 96,5. Το επόμενο τρίωρο ακολουθεί η Εύη Ανδρικοπούλου και είναι η πρώτη της μέρα. Να της πούμε μια καλή επιτυχία.
3: Καλή αρχή, καλή αρχή.
2: Καλή αρχή,
3: μας.
2: Καλή αρχή στην Εύη μας, να κάτσετε να την ακούσετε. Και μετά έχουμε Χρύσα Πλιάκου για τις επόμενες τρεις ώρες από τις 2 μέχρι τις 5.
0: Και φυσικά μην ξεχνάτε ότι και στην εκπομπή της Εύης αλλά και στην εκπομπή της Χρύσας σας περιμένει το ηχητικό για το Φτιάξε Βαλίτσα. Τρέχει μεγάλος ταξιδιωτικός διαγωνισμός στο Παλμό 96,5. Σας δίνουμε την ευκαιρία να ταξιδέψετε για 4 μέρες στην Κωνσταντινούπολη με ακόμα ένα άτομο, με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Easy Travel You και φυσικά από τον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό, το Παλμό 96,5.
1: Καλημέρα μας ξανά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο Παρασκευής, ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο και μην ξεχνάτε ότι τη Δευτέρα θα είμαστε και πάλι εδώ από το πρωί στις 8 για ακόμη ένα
4: πρωινό με Παλμό!

0: ώρα είναι 11.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
3: Θες ήττα, θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram, thesystem.gr. Αν θες, μπες.
4: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
5: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Scucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Scucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr
7: 96,5.

0: καλησπέρα σε όλους. Είστε στον Παλμό 96,5, όλα επιτυχίες. Εύα Ντρικοπούλου στο μικρόφωνο και θα σας κρατήσω σήμερα συντροφιά μέχρι το ρολόι να δείξει 2. Έχουμε 3 ώρες μπροστά μας με πολλή μουσική, θετική διάθεση, ενδιαφέρουσες ιστορίες και φυσικά όλα όσα αξίζει να μοιραστούμε μαζί σας. Που αλλού, μα φυσικά στον Παλμό 96,5. Το καλύτερο soundtrack για την ηρεμία μας είναι ήδη έξω από το παράθυρό μας. Και πότε ήταν η τελευταία φορά που περπατήσαμε χωρίς να κοιτάμε το κινητό σας? Όλα αυτά θα τα δούμε σε πολύ λίγο και φυσικά επιστρέφουμε με κίνηση και καιρό.
1: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Πάλμος 96,5 όλα επιτυχίες, Ευεδρικοπούλου στο μικρόφωνο και πάμε αμέσως να δούμε πώς κινούμαστε αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Στον περιφερειακό βλέπουμε χαμηλές ταχύτητες και αυξημένη ροή. Μίκη Θεοδωράκη σχετικά καθυστέρηση. Καραμαλή βλέπουμε αυξημένη με σταδιακές καθυστερήσεις επίσης. Βασιλίσσης Όλγας συμφόρηση και πυκνή ροή. Αγίου Δημητρίου έντονη κίνηση και καθυστερήσεις. Εγνατία αρκετά και αυτή επιβαρημένη. Τσιμισκή έντονο επίσης μποτιλιάρισμα. Παραλιακή πάλι και αυτή αυξημένη με πολλές καθυστερήσεις. Όσον αφορά τώρα τον καιρό, έχουμε 21 βαθμούς, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: συζητούσαμε, Στέλιο.
1: Για αυτές τις φράσεις που μόλις τις ακούσα από άνθρωπο άνω των 60, ξέρεις ακριβώς τι ακολουθεί. Όταν ήμουν εγώ στην ηλικία σου, είχα και δύο παιδιά, ας πούμε. Αυτό δεν είναι κανονική δουλειά. Ειδικά αν δουλεύεις από σπίτι ή κάνεις κάτι που πριν 20 χρόνια δεν υπήρχε. Απλώς αγόρασε ένα σπίτι.
0: Αυτό με το σπίτι.
2: Αυτό. Που τότε έπαιρνε σπίτι με δύο στραγάλια.
3: Και τώρα παίρνεις με τα δύο νεφρά.
1: Και φυσικά το all time classic. Γιατί δεν έχεις παντρευτεί ακόμα.
2: Έβρε τώρα.
0: Έλα, δεν μπορώ άλλο, αλήθεια.
1: Και το αστείο είναι ότι συνήθως δεν το λένε για να σε εκνευρίσουν. Απλώς μιλάνε από έναν κόσμο τελείως, ρε παιδί μου, διαφορετικό. Έναν κόσμο, ας πούμε, ξέρω από τον Κωστή.
3: Δεν τράπηκες, ρε, εσύ που είσαι του Κωστή ο κόσμος.
2: Κοίτα, όχι, ο Κωστής καλός είναι. Αν και ηλικιωμένος, δεν λέει τέτοιο.
3: Άλλοι ακόμα χειρότεροι. Μην είστε τέτοιοι, ρε, πρωί-πρωί.
4: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Από το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη από ξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση χοντρική λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939.
5: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-7690-90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόν. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-7690-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόν. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310-7690-90.
6: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
8: Ρισκάρεις.
7: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
8: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
7: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
8: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
7: Εξαιρετικά!
9: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
2: Παλμός 96,5, μόνο επιτυχίες, Βεντρικοπούλου στο μικρόφωνο και πάμε σε κάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον. Αν το κελάιδισμα που ακούτε κάθε πρωί είναι τελικά καλύτερο για το στρες από ότι τον πρωινό καφέ? Νέα έρευνα λοιπόν δείχνει πως ακόμη και οι ήχοι των πουλιών μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του σωματικού στρες. Ερευνητές δηλαδή διαπίστωσαν ότι τόσο ένα φυσικό τοπίο όσο ακριβώς και το κελάιδισμα έχουν μια πάρα πολύ θετική επίδραση στην ψυχολογία μας. Θα επιστρέψουμε σε λίγο για να μάθουμε τι γίνεται πάλι με την κίνηση στους δρόμους και με τον καιρό και θα σας ενημερώσω για κάτι που έχει πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, ο Παλμός είναι 6,5 και το Easy Travel You σε ταξιδεύουν στην Κωνσταντινούπολη. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι follow Παλμός είναι 6,5 και φυσικά Easy Travel You. Φυσικά να ακούς καθημερινά τις εκπομπές από τις 8 έως τις 5, γιατί σε κάποια στιγμή θα ανοίξουν οι γραμμές μας και θα μπορείτε έτσι να δηλώσετε συμμετοχή. Μόλις ακούσετε το σύνθημα φυσικά, φτιάξε βαλίτσα.

0: Πίσω στο στούντιο του Palm Motion 6,5, Ευετρικοπούλου στο μικρόφωνο. Και θα σας κρατήσω συντροφιά μέχρι το ρολόι να δείξει 2. Εμείς πάμε αυτή τη στιγμή να δούμε τι ακριβώς γίνεται στους δρόμους και με την κίνηση. Βλέπω εδώ πέρα, παιδιά, περιφερειακώς αυξημένη κίνηση. Μίκη Θεοδωράκη, ομαλή, βλέπω χαμηλή η κίνηση εδώ πέρα. Κωνσταντίνου Καραμαλή, αυξημένη επίσης η κίνηση. Βασιλίσσης Όλγας, έχουμε μία επιβράδυνση. Αγίου Δημητρίου, σχετικά φορτωμένη. Εγνατία, πολύ ψηλό όγκο οχημάτων. Υπάρχει έντονη αυξημένη κίνηση και εδώ. Τσιμισκή, έντονο μποτιλιάρισμα, παραλιακή, ιδιαίτερα αυξημένη και στην παραλιακή. Όσον αφορά τώρα τον καιρό, έχουμε 21 βαθμούς, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 25. Ίσως το κινητό να μας κάνει να χάνουμε περισσότερα από όσα νομίζουμε. Θα μάθουμε πολλά περισσότερα σε πολύ λίγο. Θα σας διαλευκάνω, θα σας πω τι εννοώ. Και τώρα πάμε να δούμε κάτι που έχει ενδιαφέρον, γιατί θα πάμε προς Γευγελή και περάστε κι εσείς μια βόλτα από το νέο κατάστημα DM στο Mega Shopping Park. Πήγα κι εγώ και έχει πραγματικά τα πάντα, παιδιά, προϊόντα ομορφιάς, περιποίησης για το σπίτι σε πολύ καλές τιμές. Εγώ πάντως έχω να πω πως έφυγα με πάρα πολλές σακούλες.
1: Παλμός 96,5.

Μήπως τελικά η βόλτα που κάνουμε κάθε μέρα θέλει μία μικρή αλλαγή? Ευεντρικοπούλου και Παλμός 96,5 όλες επιτυχίες, και μία νέα μελέτη δείχνει πως όταν περπατάμε και δίνουμε περισσότερη προσοχή σε όσα συμβαίνουν γύρω μας, αντί να είμαστε συνεχώς απορροφημένοι στον εαυτό μας ή στο κινητό, μπορούμε να νιώσουμε περισσότερη ηρεμία και θετικά συναισθήματα. Άρα την επόμενη φορά που θα βγείτε για περπάτημα, δοκιμάστε να σηκώσετε για λίγο το βλέμμα σας και να δώσετε προσοχή σε όλα αυτά που υπάρχουν γύρω σας, αφήνοντας το κινητό για λίγο μέσα στην τσέπη, και που ξέρετε, μπορεί να εκπλαγείτε με αυτά που χάνετε κοιτώντας μόνιμα μία οθόνη. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας ενημερώσω και πάλι για το διαγωνισμό που τρέχει και που θα ανοίξουν στις 12.30 ακριβώς οι γραμμές για να δηλώσετε συμμετοχή στο 2310 50 82 50. Παλμός 96,5 και το Easy Travel You σε ταξιδεύουν στην Κωνσταντινούπολη. Για δύο άτομα, 24 Δεκάτου έως 4 διανυκτερεύσεις με μεταφορά οδικό, διαμονή, πρωινό και πάρα πολλές ξεναγήσεις.

0: και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
3: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Παλμός 96,5.

0: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και για όσους ήρθανε τώρα στην παρέα μας, ακούτε Παλμό 96,5 και μαζί σας στο μικρόφωνο η Εύα Ντρικοπούλου που θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 2. Στο μεταξύ περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber στο 6931-965-965 και πάμε να δούμε τώρα κάποια πραγματάκια. Μπορεί ένα τραγούδι να επηρεάσει αυτό που θα παραγγείλουμε? Και τελικά το διάβασμα δεν ταξιδεύει μόνο τη φαντασία μας? Όλα αυτά και πολλά άλλα, φυσικά βέβαια και τον καιρό και την κίνηση, θα τα δούμε όλα σε πάρα πολύ λίγο.
1: Είναι ο Παλμός 96,5. Είναι η Θεσσαλονίκη.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Παλμό 96,5, όλη επιτυχία σε Βεντρικοπούλου στο μικρόφωνο και πάμε αμέσως να δούμε πώς κινούμαστε αυτή την ώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Βλέπω εδώ τον περιφερειακό με αυξημένη κίνηση. Μίκη Θεοδωράκη, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα θα έλεγα. Καραμαλή, τοπικές καθυστερήσεις. Βασιλίσσης Όλγας, σχετικά χαμηλή η ροή των οχημάτων. Αγίου Δημητρίου φορτωμένη. Εγνατία αυξημένη κίνηση. Τσιμισκή πολύ υψηλός κυκλοφοριακός φόρτος. Και η Παραλιακή επίσης με πολύ αυξημένη κίνηση. Λοιπόν, το πρώτο βήμα ξεκινά από το Easy Travel You. Θα τους βρεις στην Μαραισλή 72 στη Χαριλάου με τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-2264-82 και στα social media ως Easy Travel You. Σε αυτό το σημείο να σου υπενθυμίσω τον διαγωνισμό που τρέχει από τον Παλμό 96,5 και το Easy Travel You. Οι γραμμές θα ανοίξουν στις 12.30 για να μπορέσετε να δηλώσετε συμμετοχή. Το τηλέφωνο είναι 2310-50-89-50. Έχετε μετέπειτα να κάνετε follow Palmos 96,5 και Easy Travel You στο διαγωνισμό αν θέλετε να λάβετε μέρος. Φτιάξε βαλίτσα. Έχετε δύο άτομα σε 4 διανυκτερεύσεις με μεταφορικά, διαμονή και πρωινό και πολλές ξεναγήσεις.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
1: Φτιάξε βαλίτσα. Οι τηλεφωνικές γραμμές μόλις άνοιξαν. Έχεις 5 λεπτά για να τηλεφωνήσεις στο 2310-508-950 και να μπεις στη μεγάλη κλήρωση για το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Κάλεσε τώρα και φτιάξε βαλίτσα. Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55, στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
2: Οδηγείς? Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK.
3: LK.
2: 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες.
3: 2310 76 90 90.
2: Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου Moto και Fortigor. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310 76 90 90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου Moto και Fortigor. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα.
3: 2310 76 90 90.
4: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
5: Νέα Υόρκη. Καλό. Ταϊλάνδη. Ε, ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου. Το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή? Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72 και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
6: Παλμός 96,5.

0: Παλμό 96,5 η Βεντρικοπούλου στο μικρόφωνο να σας κρατάει συντροφιά. Ελπίζω εσείς να έχετε προλάβει να δηλώσετε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό που διοργανώνει ο Παλμό 96,5 και η Easy Travel You. Καλείτε στο τηλέφωνο 2310508950 για να καταχωρήσετε τη θέση σας. Και γενικά το πρώτο βήμα ξεκινά από το Easy Travel You. Θα τους βρεις στην Μαρασλή 72 στη Χαριλάου, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310226482 και στα social media ως Easy Travel You. Τώρα εσείς θα σας πάω σε ένα άλλο θέμα και πριν αποφασίσετε τι θα φάτε, ακούστε λίγο πιο προσεκτικά τη μουσική, καθώς ερευνητές εξέτασαν αν η μουσική μπορεί να επηρεάσει ακόμη και το τι θα επιλέξουμε να φάμε. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της μουσικής μπορούν να επηρεάσουν τις διατροφικές μας επιλογές. Με άλλα λόγια, το soundtrack ενός γεύματος ίσως να μην είναι απλώς ένα θέμα διάθεσης. Μπορεί να παίξει ρόλο και στο τι ακριβώς θα καταλήξει να υπάρξει μέσα στο πιάτο μας. Άρα την επόμενη φορά που θα ανοίξετε το μενού, ίσως θα πρέπει να ακούσετε πρώτα τι μουσική παίζει. Εμείς επιστρέφουμε σε λίγο για να μάθουμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους και φυσικά με τον καιρό.
1: Παλμός 96,5.

Παλμό 96,5 μόνο επιτυχίε. Ευεδρικοπούλου στο μικρόφωνο. Να σα κρατάει η συντροφιά μέχρι ώρα να δείξει δύο. Να καλωσορίσουμε και στην παρέα μα όσου ήρθαν αυτή την ώρα. Και να πω πω περιμένω και τα μηνύματά σα στο Viber στο 6931-965-965. Να πω σε αυτό το σημείο πω οι γραμμέ έχουν κλείσει για το διαγωνισμό. Θα έχετε πολλέ ευκαιρίε και μετέπειτα και αύριο και στι επόμενε εκπομπέ. Και πάμε αμέσω να δούμε τι ακριβώ γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Περιφερειακός βλέπουμε εδώ έχει αυξημένη κίνηση και πολλές καθυστερήσεις. Μίκη Θεοδωράκη δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση και σχετικά σταθερή κυκλοφορία. Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει αυξημένη ροή. Βασιλίσσης Όλγα σημειώνεται αρκετή κίνηση και καθυστερήσεις. Αγίου Δημητρίου πυκνή με χαμηλές ταχύτητες. Εγνατία πολύ έντονη συμφόρηση. Τσιμισκή με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Και στην Πάρελη εκεί έχει επίσης αυξημένη κίνηση. Πάμε τώρα σε ένα θέμα και πώς ένα βιβλίο μπορεί να μας κάνει να καταλάβουμε καλύτερα τους ανθρώπους. Θα τα μάθουμε όλα σε πάρα πολύ λίγο.

0: Μαρία Βεντρικοπούλου στο μικρόφωνο, Παλμός 96,5 μόνο επιτυχίες, και τελικά το διάβασμα δεν ταξιδεύει μόνο τη φαντασία μας. Πιο συγκεκριμένα, διαβάζοντας ένα καλό μυθιστόρημα, μπαίνουμε για λίγο στη ζωή κάποιου άλλου. Και αυτό μπορεί να έχει μεγαλύτερη σημασία από όσο νομίζουμε. Νέα ανασκόπηση ερευνών εξετάζει τη σχέση της λογοτεχνίας με την ικανότητά μας να κάνουμε τα συναισθήματα και την οπτική των άλλων, και η μυθοπλασία φαίνεται ότι μπορεί να ενισχύσει αυτή την κοινωνική κατανόηση. Οπότε την επόμενη φορά που κάποιος σας πει «Πάλι διαβάζεις», μπορείτε απλώς να του πείτε ότι κάνετε εξάσκηση στην κατανόηση των ανθρώπων.
1: Παλμός 96,5.

0: λέμε και πράγματα που αφορούν τον Οκτώβριο, έτσι δεν είναι, Vivian?
1: Λοιπόν, η πέτρα γέννηση στο Οκτώβριο είναι κυρίως η τουρμαλίνη και το οπάλιο. Πολύ όμορφες και οι δύο πέτρες σου, Στέλιο μου.
0: Να το πάρουμε κάτι σε τουρμαλίνη, μ' αρέσει.
1: Έχει το κεφάλι για οπάλιο. Λοιπόν, τα παραδοσιακά λουλούδια του Οκτωβρίου είναι η καλέντουλα και το κοσμικό άνθος, ή αλλιώς το κόσμος που λέμε.
0: Ωραία, ωραία, φίλε.
2: Τι, όχι, τι.
0: Θα σου πάρουμε μια άνθοδέσμη τέτοια, με κόσμος. Κοσμική.
2: Γιατί είμαι ο κόσμος σας.
0: Έτσι. Ο κόσμος όλος, αγόρι μου.
1: Και το κεφάλι σου φωτεινό άστρο. Ο Οκτωβρίος
2: έχει. Δεν είναι η Βίβια.
0: Εντάξει.
2: Με έχει διαλύσει.
0: Πόσο μπούλινγκ.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
5: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορία rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
4: Θες σίτα, θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram, thesystem.gr. Αν θες, μπες. Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
6: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
8: Παγκός 96,5.

0: Plus 96,5. Επανήλθαμε με την τρίτη ώρα της εκπομπής. Ευεδρικοπούλου στο μικρόφωνο και θα σας κρατήσω συντροφιά μέχρι το ρολόι να δείξει 2. Να καλησπερίσω φυσικά και όλους όσους έχουν έρθει αυτή την ώρα στην παρέα μας και περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber στο 6931-965-965. Και πάμε τώρα να δούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, διότι αν μείνετε από μπαταρία, κουκλάρετε LK μπαταρίες ή με ένα μόνο τηλέφωνο στο 2310-602-5740 έχετε άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο σε Κορδελιό, Εύωσμο, Πολύγνη και σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Ποιότητα, αξιοπιστία και delivery στο χώρο σας. Αν το αυτοκίνητο δεν παίρνει μπρος, ο τεχνικός έρχεται με οργανωμένο και εξοπλισμένο όχημα και σου προτείνει την κατάλληλη λύση. Επώνυμες μπαταρίες, 24ωρη εξυπηρέτηση, επιτόπου τοποθέτηση με την εγγύηση του ονόματος μπαταρίες LK. Τι άλλο να ζητήσει κανείς? Εμείς τώρα θα δούμε σε πολύ λίγο μία ημερομηνία, 3 μεγάλα ονόματα της μουσικής και τι συνέβη σαν σήμερα στη μουσική βιομηχανία. Μετέπειτα έχουμε να σας προτείνουμε, αν δεν έχετε κανονίσει κάτι για το βράδυ της Παρασκευής, έχουμε μία πάρα πολύ καλή πρόταση και ίσως αξίζει να λάβετε σοβαρά υπόψη σας. Θα τα δούμε όλα σε πάρα πολύ λίγο.
1: Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Πάλμος 96,5 μόνο επιτυχίες Εύα Ανδρικοπούλου να σας κρατάει συντροφιά και πάμε αμέσως να δούμε πώς κινούμαστε αυτή την ώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Περιφερειακός πολύ αυξημένη κίνηση, Μίκη Θεοδωράκη χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, Καραμαλή επίσης αυξημένη κίνηση, Βασιλίσσης Όλγας συχνές καθυστερήσεις βλέπω εδώ πέρα, Αγίου Δημητρίου πυκνή ροή, Εγνατία αυξημένη κίνηση με χαμηλές ταχύτητες, Τσιμισκή με πολύ χαμηλές ταχύτητες και έντονο μποτιλιάρισμα και Παραλιακή η ροή είναι ελαφρώς καλύτερη. Μια ημερομηνία που κρύβει πίσω τις πολύ σημαντικές στιγμές της μουσικής ιστορίας θα μάθουμε σε πάρα πολύ λίγο. Στο μεταξύ όμως, στο αυτοκινητάκι.gr θα βρείτε τα καλύτερα παιδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα της εταιρείας Electric Bulls. Με την αγορά σας έχετε 2 χρόνια εγγύηση, 3 χρόνια δωρεάν σέρβις και το κυριότερο ασφάλεια για τους μικρούς οδηγούς μας. Αυτοκίνητα, γουρούνες, τζιπ, φορτηγά και μηχανές με την αξιοπιστία της Electric Bulls. Ασφαλής παιδική οδήγηση με την αξιοπιστία να γράφει χιλιόμετρα. Φυσικά μπορείτε να διαλέξετε το παιδικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο που σας αρέσει. Θα τα βρείτε όλα βέβαια ωραίο κάστρου 91 στη Σταυρούπολη και στο αυτοκινητάκι.gr.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Νικοπούλου στο μικρόφωνο του Παλμού 96,5. Περιμένω από όλους τα μηνύματά σας στο Viber να καλησπερίσω την Κυριακή και τη Χριστίνα. Και εμείς αμέσως να πάμε να δούμε τι κοινό έχουν τρία πολύ διαφορετικά ονόματα της μουσικής. Η απάντηση βρίσκεται στην σημερινή ημερομηνία. Σαν σήμερα λοιπόν 2 Οκτωβρίου του 1995, οι Όσες κυκλοφορούν το δεύτερο άλμπουμ τους, το θρυλικό What's the Story Morning Glory, ένα άλμπουμ που μας χάρισε τα Wonderwall, Don't Look Back in Anger και Champagne Supernova, το οποίο έγινε σημείο αναφοράς της Britpop. 5 χρόνια αργότερα, οι Radiohead κυκλοφορούν το Kid A, αλλάζοντας σημαντικά τον ήχο τους. Και σαν σήμερα το 1959 γεννιέται ο Sting, ο εμβληματικός Βρετανός τραγουδιστής, μπασίστας και τραγουδοποιός. Εμείς επιστρέφουμε σε λίγο για να ελέγξουμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης και με τον καιρό, που αλλούμε φυσικά στον Παλμό 96,5.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Δώσε συμμετοχή. Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
1: Παλμός 96,5.

0: Real Motion 6,5 όλα επιτυχίες. Εύε Ντρικοπούλου στο μικρόφωνο και πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Περιφερειακό σημαντική καθυστέρηση και βλέπουμε πως έχει αυξημένη συμφόρηση. Μίκη Θεοδωράκη, μέτρια προς αυξημένη κίνηση. Κωνσταντίνου Καραμαλή, ροή με καθυστερήσεις. Βασιλίσσης Όλγας, αυξημένη αλλά σταθερή. Αγίου Δημητρίου, πυκνή ροή οχημάτων. Εγνατία, σημαντικές βλέπουμε εδώ καθυστερήσεις. Τσιμισκή, έντονο μπουτιλιάρισμα. Και Παραλιακή, έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση. Όσον αφορά τώρα τον καιρό, έχουμε 23 βαθμούς με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Και κάπου εδώ να σας πω πως αν ψάχνετε κάτι διαφορετικό για την Παρασκευή, ίσως η πρόταση που σας έχω θα σας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Φυσικά θα σας τα πω όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο.
1: Παλμός 96,5.

0: τα κολλασμένα.
1: Παλμός 96,5, Ευεδρικοπούλου στο μικρόφωνο, μέχρι το ρολόι να δείξει 2. Και για το βράδυ της Παρασκευής λοιπόν, σας έχω μια πρόταση που αξίζει να την κρατήσετε. Πιο συγκεκριμένα, αν ψάχνετε μια όμορφη θεατρική έξοδο για την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, κρατήστε αυτή την πρόταση. Η Πριγκίπισσα των Αγίων 40, η αγαπημένη κωμωδία του Χάρη Ρώμα, ανεβαίνει στο Radio City της Θεσσαλονίκης. Μια ιστορία γεμάτη χιούμορ, ανατροπές και χαρακτήρες που υπόσχονται να μας χαρίσουν ένα απολαυστικό θεατρικό βράδυ. Η παράσταση ξεκινά από τις 9 και οι παραστάσεις γενικότερα συνεχίζονται και τα επόμενα Σαββατοκύριακα. Για όσους θέλουν λοιπόν να αφήσουν για λίγο την καθημερινότητά τους και να γελάσουν με την καρδιά τους. Στο μεταξύ λοιπόν, θέλω να σε πάω σε κάτι άλλο. Θέλεις νέο πρόγραμμα ρεύματος ή φυσικού αερίου? Σε έχω εδώ πέρα το κατάλληλο. Με την Energy και το e-contract το κάνεις 100% online, γρήγορα και εύκολα. Μπαίνεις στο energy.gr, επιλέγεις πρόγραμμα, ταυτοποιείς μέσω του gov.gr, υπογράφεις ηλεκτρονικά και παρακολουθείς την αίτησή σου. Και με σταθερό πρόγραμμα ρεύματος παίρνεις δώρο αξίας 100 ευρώ από την Avin. Η λογική πάντα λέει Energy.
2: Παλμός 96,5.

0: Παλμός 96,5, Βεδρικοπούλου στο μικρόφωνο και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα 11 με 2 με πολύ μουσική και όμορφη διάθεση. Στο μεταξύ μένετε συντονισμένοι γιατί στη συνέχεια έρχεται η Χρύσα Πλιάκου όπου θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 5. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας και μέχρι τότε να χτυπάτε όλοι με Παλμό.
1: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
3: Οδηγείς? Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-76-90-90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310-76-90-90.
4: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις?
4: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
5: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
4: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
5: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
4: Εξαιρετικά!
6: Θέλεις νέο πρόγραμμα ρεύματος ή φυσικού αερίου? Με την Energy και το e-contract το κάνεις 100% online, εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο energy.gr, επιλέγεις πρόγραμμα, ταυτοποιείσαι μέσω gov.gr, υπογράφεις ηλεκτρονικά και παρακολουθείς την αίτησή σου. Και με σταθερό πρόγραμμα ρεύματος παίρνεις δώρο αξίας 100 ευρώ από την Avin. Η λογική λέει Energy.
7: Παλμός 96,5.

Γεια χαρά και καλησπέρα σε όλους από τον Παλμό 96,5 και σήμερα Χρύσα Πλιάκου στα μικρόφωνα μαζί σου σταθερά εδώ μέχρι και τις 5 το αγαπημένο σου γεμάτο τριωρό μόλις ξεκίνησε και φυσικά και σήμερα σου υπόσχεται πολλά. Είναι Παρασκευή 2 του Οκτώβρη, της Παρασκευής πάντα είμαστε λίγο πιο χαρούμενοι γιατί έρχεται το Σαββατοκύριακο και έχουμε έτσι, είναι βέβαιο ότι θα ξεκουραστούμε. Μείνε εδώ γιατί σε λίγο θα δούμε τα tips για καλύτερη ζωή και θα συζητήσουμε και ένα περίεργο σκηνικό που καταγράφηκε στη Χαλκιδική εχθές και έχει αναστατώσει όλη την περιοχή. Σε λίγο φυσικά θα δούμε την κίνηση στους δρόμους της πόλης και πάμε για Σταν και Δεν Με Ξέρεις εδώ στον Παλμό 96,5 όλα επιτυχίες.

Πέτρος Ιακωβίδης και Καπνογόνα εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάουξ στο μικρόφωνο, σταθερά εδώ μαζί σου μέχρι και τις 5. Και στα νέα του καιρού 24 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή την ώρα η Θεσσαλονίκη. Να ξέρεις ότι δεν θα πάει παραπάνω. Βλέπω καθαρό καιρό και φυσικά ανεβασμένη υγρασία στην πόλη μας. Αν το ρίξεις στους δρόμους της πόλης, ζητήματα έχει η περιφερειακή στο ύψος της Τριανδρίας. Στο κέντρο της πόλης έχουμε καθυστερήσεις. Αυτή την ώρα σε Δραγούμη Βενιζέλου, επάνω στην Αγίου Δημητρίου, στην Ιασονίδου. Βλέπω ζητήματα στην Τζιμισκή και στην Εγνατία. Στα δυτικά είναι σχετικά καλή εικόνα, εκτός από την Παναγία Σφανερωμένη επάνω στη Νέα Πολύ που έχουμε ζητήματα. Και στα ανατολικά καθυστερήσεις έχει η Μαρτίου, η Μπότσαρη, η Καραμανλή και η Βασιλίση Σόλγας λίγο στην αρχή της αυτή την ώρα. Τώρα να σου πω ότι αν η σύντα σου κόλλησε, το ρολό σου δεν ανεβαίνει, το παράθυρο δεν λειτουργεί όπως παλιά. Η Θες System αναλαμβάνει τοποθετήσεις και επισκευές σε σύντες και ρολά με ποιοτικά υλικά, προσοχή στο χώρο σας και άμεση εξυπηρέτηση. Και όλα αυτά φυσικά σε προσιτές τιμές. Θες System στο 697-300-4159. Μην εδώ, γιατί σε λίγο σου φέρνω tips για καλύτερη ζωή, για να κάνω την ζωή σου λίγο καλύτερη και ευχάριστη και σήμερα. Πάμε όμως για Ηλία Καμπακάκη και παλιό πράγματα εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Κωνσταντίνος Αργυρός και νερό εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο. Σταθερά εδώ μαζί σου μέχρι και τις 5. Θα στα λέω ραδιοφωνικά. Και τώρα ήρθε η ώρα για το tip για καλύτερη ζωή που σου υποσχέθηκα. Για σήμερα κάνε κάτι μόνο και μόνο επειδή σε κάνει χαρούμενο. Όχι επειδή είναι χρήσιμο, ούτε επειδή είναι παραγωγικό, ούτε επειδή είναι οικονομικό, ούτε και επειδή πρέπει. Κάνε κάτι εντελώς άχρηστο. Κάτι που εσύ θα απολαμβάνεις εκείνη τη στιγμή και είναι μόνο για να σε κάνει χαρούμενο. Τώρα τι είναι, μόνο εσύ το ξέρεις. Να σου πω ότι υπάρχουν γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά και μένουν πάντα ίδιες. Από το 1939, οι ξηροί καρποί Ηρακλής κρατούν ζωντανή αυτή την παράδοση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ξηροί καρποί από ξηραμένα φρούτα, μέλι, ταχίνι και πολλές ακόμη επιλογές, παρασκευασμένες με φροντίδα και μεράκι στο ιδιωτικό τους εργαστήριο. Πάμε για Ελένη Φουρέιρα και Τζάκι Ο, εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Νομικά. Θες ΣΥΤΑ, θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές ΣΥΤΑΣ, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram, thesystem.gr. Αν θες, μπες. Από το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη, αποξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση Χονδρική Λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939.
1: Παλμός 96,5.

Έλενα Βύση και Αιγαίο εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρήσα Πλιάκου στον αέρα μαζί σου. Σταθερά εδώ μέχρι και τις 5 σε ένα γεμάτο τρίωρο. Και τα λέμε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή. 2 με 5 είναι Παρασκευούλα. Είναι πολύ ωραία ημέρα σήμερα και κάπως έτσι έχουμε και μια διάθεση γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο και επιτέλους κάπως θα ξεκουραστούμε. Έχει φανταστικό ήλιο έξω. Νομίζω ότι αυτή είναι η υπενθύμησή σου να κάνεις μια βόλτα ωραία στην παραλιακή κάτω στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και τώρα έρχομαι και σε ρωτάω, ψάχνεις ποιο πρόγραμμα ρεύματος να επιλέξεις? Γιατί με την Energy και το e-contract τα κάνεις όλα εύκολα και 100% online από όπου και αν βρίσκεσαι. Μπαίνεις στο energy.gr, επιλέγεις πρόγραμμα, ταυτοποιείσαι μέσω gov.gr, υπογράφεις ηλεκτρονικά και παρακολουθείς την αίτησή σου. Και με σταθερό πρόγραμμα ρεύματος κερδίσεις δώρο αξίας 100 ευρώ από την Avin. Μπες τώρα στο energy.gr. Μείνε εδώ γιατί σε λίγο θα δούμε ποιο είναι αυτό το ζώο που εμφανίστηκε κάπου εκεί στη Χαλκιδική και συγκεκριμένα στη Νικήτη και αναστάτωσε όλο τον κόσμο χθες. Πάμε όμως τώρα για να ακούσουμε την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική της πόλης εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Κατερίνα Λιόλιο και θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Εδώ στον Παλμό 96,5 όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο, σταθερά μαζί σου μέχρι και τις 5. Και φυσικά ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε εχθές στη Χαλκιδική και συγκεκριμένα στη Νικήτη, με τους κατοίκους να κάνουν λόγο ότι εμφανίστηκε λύκος, το κλασικό άγριο ζώο. Το περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ, όταν το ζώο εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά σε κατοίκους που καθόταν έξω από το μίνι μάρκετ σε απόσταση μόλις λίγο μέτρων. Ο άντρας που το είδε αυτό το άγριο ζώο, θέλω να σου πω ότι τρόμαξε και έκανε ένα θόρυβο για να το απομακρύνει. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα, όμως από το βίντεο δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί με σιγουριά ότι μιλάμε για λύκο. Ωστόσο, αν βρίσκεσαι εκεί στη Χαλκιδική, στη Νικήτη συγκεκριμένα, έχει λίγο το νου σου, γιατί τριγυρνάει ένα τέτοιο άγριο ζώο για το δικό σου το καλό, όχι τίποτα άλλο. Μείνε εδώ, γιατί σε λίγο το ρολόι θα δείξει 3 και μαζί τα λέμε φυσικά στη δεύτερη μας ώρα. Δίνουμε ραντεβού εκεί. Έρχεται Έλληνα Παπαρίζου και σου τραγουδάει αλήθεια τώρα, εδώ στον Παλμό 96,5.

0: ώρα είναι 3.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Όλα τα πήρανε, Κώστα μου. Μου αδειάσαν το σπίτι, Κώστα μου. Μόνο την πεθερά δεν πήρανε. Που αν μου τη ζητούσαν δηλαδή, δώρο θα την έκανα. Επικοινώνησα ήδη με την Door Service και θα μου περάσουν σε λίγο νέα κλειδαριά υπερασφαλείας. Θα βάλω και σύστημα συναγερμού γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Την πεθερά. Ποια πεθερά. Α, την πεθερά. Θα την αφήσω απ' έξω μονάς. Door Service. Έτσι μόνο κλειδώνεις. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310-55-99-99.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena, γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.

3 και 8 η ώρα στο Παλμό 96,5. Σταθερά Παρασκευή 2 του Οκτώβρη. Για χαρά σε σένα που συντονίστηκες τώρα και σε σένα που είσαι εδώ από την αρχή φυσικά. Ξέρεις πως δεν έχω λόγια. Μείνε εδώ γιατί σε λίγο θα δούμε τι αλλάζει στις ώρες κινήσεις ησυχίας, οι οποίες περνάνε πλέον σε χειμερινό ωράριο. Θα σχολιάσουμε φυσικά το δίλημα της ημέρας και θα δούμε και τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Πάμε όμως τώρα για Νίκο Οικονομόπουλο και ένοχο κορμί. Σταθερά εδώ στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Παλμός 96,5. Όλα επιτυχίες και Χρύσα Πλιάκ στο μικρόφωνο, σταθερά εδώ μαζί σου μέχρι και τις 5. Και τώρα, αν κυκλοφορείς στους δρόμους της πόλης, να σου πω ότι έχει μικρά ζητήματα η περιφερειακή στο ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση δυτικά. Αν είσαι στο κέντρο, καθυστερήσεις θα βρεις σε Δραγούμη Βενιζέλου στην Εγνατία, επάνω στην Αγίου Δημητρίου, στην Ιασονίδου και στη Λεωφόρο Νίκης και στην Τζιμισκή. Γενικά το κέντρο είναι λίγο δύσκολο αυτή την ώρα. Αν είσαι στα δυτικά, είναι πολύ καλή εικόνα. Στα ανατολικά τώρα καθυστερήσεις έχει Μαρτίου Μπότσαρη Καραμανλή, λίγο η Παπαναστασίου και λίγο εκεί και η Δελφών στα φανάρια της. Τώρα μπορεί στους δρόμους να έχει κίνηση. Εσύ όμως, όταν θέλεις η αποστολή σου να φτάσει γρήγορα και με σιγουριά, η επιλογή είναι μόνο μία και επιλέγεις Rapid Courier. Έχει εξπρές παράδοση την επόμενη μέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παραλαμβάνει από το χώρο σου μέσα σε μία ώρα. Κάνει αποστολές σε Ελλάδα και εξωτερικό και έχει άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, να πληκτρολογήσεις rapidcourier.gr κάθετος αποστολή τώρα. Μείνε εδώ, γιατί σε λίγο θα δούμε τι είναι αυτό που αλλάζει στις ώρες κοινής ψυχίας και πότε αλλάζουν και έρχονται οι καινούργιες ώρες κοινής ψυχίας. Πάμε όμως τώρα για Γιώργο Μαζονάκη και Τέρμα, εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

0: Είπες και τι δεν είπες, σου τραγουδάει ο Θοδωρής Φέρης εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο. Μαζί σου εδώ θα στα λέω μέχρι και τις 5. Και από εχθές κιόλας, 1 το Οκτώβρη, άλλαξαν οι ώρες κοινής ησυχίας καθώς ξεκίνησε επιτέλους το χειμερινό ωράριο. Έτσι πλέον ισχύει 3.30 με 5.30 το μεσημέρι και 10 το βράδυ με 7.30 το πρωί μέχρι και τις 31 Μαρτίου. Τώρα τι απαγορεύεται? Θορυβώδεις εργασίες, δυνατή μουσική, φωνές και άλλες δραστηριότητες που ενοχλούν τους περίοικους, ενώ ορισμοί ισχύουν και για φορτοεκφορτώσεις και ηχητικά συστήματα χωρίς λόγο έκτακτης ανάγκης. Οπότε να έχεις το νου σου, πλέον έχουν αλλάξει οι ώρες κοινής ησυχίας. Τώρα θέλω να μείνεις εδώ, γιατί σε περίπου ένα λεπτάκι από τώρα εγώ θα σου ρίξω το σήμα εδώ πέρα και θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Θα καλέσεις το σταθερό για να δηλώσεις συμμετοχή, να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό που τρέχει για την Κωνσταντινούπολη. Οπότε θέλω να μείνεις εδώ στον Παλμό 96,5 συντονισμένος, γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα πέσει το σήμα.
1: Ο Παλμός 96,5 και το Easy Travel You σε προσκαλούν στον ταξιδιωτικό διαγωνισμό «Φτιάξε βαλίτσα».

0: 50 και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα. Οι τηλεφωνικές γραμμές μόλις άνοιξαν. Έχεις 5 λεπτά για να τηλεφωνήσεις στο 2310 508 950 και να μπεις στη μεγάλη κλήρωση για το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Κάλεσε τώρα και φτιάξε βαλίτσα.
1: Το 1988 ο Λουίς Κάρλος Ντενορόνια Κάμπραλ Ντε Καμάρα.
2: Ας τώρα παιδί μου, όπως το λένε.
1: Από την Καμάρα ήταν εδώ πέρα, Θεσσαλονίκη. Ένας εύπορος λοιπόν 30χρονος Πορτογάλος αριστοκράτης ήταν άγαμος, χωρίς παιδιά και ήθελε να φτιάξει τη διαθήκη του. Πηγαίνει λοιπόν στον συμβολογράφο στη Λισαβόνα. Ωραία. Και αντί να αρχίσει να γράφει συγγενείς και φίλους, ζητάει το τηλεφωνικό κατάλογο. Τον ανοίγει και αρχίζει να διαλέγει εντελώς τυχαία ονόματα. Μέχρι που έφτασε στους 70 αγνώστους.
3: Πόσα φράγκα είχε ρε ο τύπος.
1: Μιλάμε για τον Λουίς Κάρλος Ντενορόνια Κάμπραλ Ντε Καμάρα. Με δουλεύεις. Οι 70 μοιράστηκαν την περιουσία του που περιλάμβανε μεταξύ άλλων ένα διαμέρισμα 12 δωματίων στη Λισαβόνα, ακόμη ένα κίνητο, αυτοκίνητα και χρήματα.
4: Ξέρεις τι όμως, άμα έχουμε εδώ, χρειάζομαι εγώ έναν τέτοιο τηλεφωνικό κατάλογο.
3: Γιατί θα μας αφήσει κληρονομιά, Βίβιαν?
4: Όχι, μόνο χρέη κληροδοτώ εγώ.
5: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας,

0: Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
3: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
2: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
3: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
2: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
3: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
3: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
2: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
5: Νέα Υόρκη.
4: Καλό.
5: Ταϊλάνδη. Ε, ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου, το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με γκρουπ ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή? Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
6: Oktoberfest, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Πρέτσελ, λουκάνικα και διαφορετικά είδη μπύρας. Ζωντανή συναυλία με τους MyXQs. DJs, δώρα και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Από τις 11 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης στην Πηλαία σας περιμένει για μια αυθεντική γερμανική γιορτή. Διοργάνωση Παλούζα Events. Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
7: Ρώτησέ μου τι θες για την αγάπη. Αν μετά που μας εκεί.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, ένα πολύ ωραίο κομμάτι του από τα παλιά, πιο πολύ από όσο φαντάζεσαι, εδώ στον Παλμό 96,5, όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκ στο μικρόφωνο, σταθερά μαζί σου μέχρι και τις 5. Και αν κυκλοφορείς στους δρόμους τώρα, να σου πω ότι έχουμε πολλές δυσκολίες στην περιφερειακή, στο ύψος της Τριανδρίας, με κατεύθυνση δυτικά, στο κέντρο. Έχει καθυστερήσει σε Δραγούμη Βενιζέλου, στην Τζιμισκή, στην Ιασονίδου, στην Αγίου Δημητρίου, στην Ολυμπιάδου και στην Κασάνδρου. Στα δυτικά έχουμε θέματα Παναγίας Φανερωμένης και Αγίων Πάντων αυτή την ώρα. Και στα φανάρια του Βαρδάρη βλέπω ζητήματα. Και στα ανατολικά έχουμε πολλά ζητήματα στην Μαρτίου, στην Καραμανλή και στην Παπαναστασίου και στην Βασιλίση Σόλυδα. Οπότε έχει λίγο το νου σου στου δρόμου. Να σου πω ότι οι γραμμέ έκλεισαν και για σήμερα. Επιστρέφουμε τη Δευτέρα με τρει νέε προσπάθειε. Μείνε συντονισμένο για να ακούσει όλε τι εκπομπέ το σήμα και να μπορέσει εκείνη την ώρα να πάρει τηλέφωνο και να δηλώσει συμμετοχή για τον υπέροχο διαγωνισμό που τρέχει για το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Οπότε φυσικά τι κάνει, μένει συντονισμένο στον Παλμό 96,5. Και έρχεται τώρα το δίλημα τη ημέρα, το οποίο σήμερα σε ρωτάει το εξή. Να μπορεί να κάνει οποιονδήποτε να γελάσει ή να μπορεί να κάνει οποιονδήποτε να νιώθει άνετα μαζί σου. Γιατί το πρώτο σε κάνει να νιώθει την ψυχή τη παρέα, το δεύτερο όμω σε κάνει να βγαίνει από κάθε άβολη στιγμή και κάθε άβολη γνωριμία που μπορεί φυσικά να γίνει πολύ πιο εύκολη. Μου στέλνει τι απαντήσει σου στο Viber του σταθμού στο 6931-965-965. Και μείνε εδώ γιατί θα σχολιάσουμε σε λίγο τα 10 εκατομμύρια που βρέθηκαν σε μια συναυλία. Σε ποσό μιλάμε πάντα έτσι. Κι όμως αυτό είναι το ποσό που φέρεται να κόστησε ένα από τα μεγαλύτερα event της χρονιάς και έγινε εδώ στην Ελλάδα. Γι' αυτό μείνε εδώ για να το ακούσεις.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: εσύ.
1: Κωνσταντίνος Αργυρός και σε αγαπάω γιατί εδώ στον Παλμό 96,5 όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο, σταθερά εδώ μαζί σου μέχρι και τις 5. Και τώρα έρχομαι για να σου πω ότι η συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ δεν ήταν μόνο ένα τεράστιο μουσικό event, αλλά μια παραγωγή πολλών εκατομμυρίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, το συνολικό κόστος της συναυλίας έφτασε περίπου τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, πολύ καλά άκουσες, ενώ τα έσοδα ανέλθανε στα 7 εκατομμύρια. Στο ποσό περιλαμβάνονται η παραγωγή, η τεχνική υποστήριξη και όλες οι ανάγκες μιας τόσο μεγάλης διοργάνωσης. Τώρα, αυτό που έκανε λίγο εντύπωση είναι ότι η Άννα Βύση δεν έλαβε καμία αμοιβή, κάτι που ήταν συμφωνημένο από την αρχή. Εσύ το περίμενες, γιατί εγώ σίγουρα όχι, όντως έπαθα σοκ. Πάμε τώρα να απολαύσουμε Άννα Βύση και όχι γιατί εδώ στον Παλμό 96,5 και εμείς δίνουμε ραντεβού φυσικά στην τρίτη μας ώρα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
3: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις.
5: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά.
7: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
8: Κάνε το δικό σου κατάστημα και παταγκάζει στην επιτυχία.
9: Σκέφτεσαι ποιο πρόγραμμα ρεύματος να επιλέξεις? Με την Energy και το e-contract τα κάνεις όλα εύκολα και 100% online από όπου και αν βρίσκεσαι. Μπαίνεις στο energy.gr, επιλέγεις πρόγραμμα, ταυτοποίησε μέσω gov.gr, υπογράφεις ηλεκτρονικά και παρακολουθείς την αίτησή σου. Και με σταθερό πρόγραμμα ρεύματος κερδίζεις δώρο αξίας 100 ευρώ από την Αβίν. Μπες τώρα στο energy.gr.
10: Παλμός 96,5.

4 και 6 η ώρα εδώ στο Παλμά 96,5. Σταθερά, Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο μαζί σου μέχρι και τις 5. Γεια χαρά και καλησπέρα σε όλους που είστε συντονισμένοι σε αυτήν εδώ την παρέα. Τα λέμε λοιπόν ραδιοφωνικά εδώ στο Παλμό 96,5. Μείνε εδώ γιατί σε λίγο θα σχολιάσουμε το unpopular opinion της ημέρας. Και φυσικά, αν ανοίγεις την ντουλάπα σου και νιώθεις ότι κοιτάζεις ένα χάος, να ξέρεις πως ήρθε η ώρα για το μεγαλύτερο restart της χρονιάς. Θα σου προτείνω εγώ έτσι μερικές συμβουλές για να φτιάξεις σωστά την ντουλάπα σου και να την ετοιμάσεις, να κατεβάσεις τα χειμωνιάτικα, να ανεβάσεις τα καλοκαιρινά και να μην δυσκολευτείς πάρα πολύ. Φυσικά σε λίγο θα δούμε τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης. Πάμε όμως τώρα για Έλλη Κοκκίνου και Μάτια Κλειστά εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Θέλω να μου δώσετε δυνατό ρυθμό όλοι μαζί. Δεν ακούω τίποτα. Τι γίνεται εκεί πίσω ρε παιδιά? Είμαστε έτοιμοι?

Αντώνης Ρέμος και τρέμω εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρύσα Μπλιάκου στο μικρόφωνο εδώ σταθερά μαζί σου μέχρι και τις 5. Τώρα, αν κυκλοφορείς στους δρόμους, να σου πω ότι είναι καλή εικόνα στην περιφερειακή. Μικρές καθυστερήσεις μόνο στο ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση δυτικά. Αν είσαι στο κέντρο τώρα, ζητήματα έχει Λεωφόρος Νίκης, Δραγούμη Βενιζέλου που δεν αλλάζει εικόνα εκεί όλη μέρα από το πρωί. Τα φανάρια του Βαρδάρη έχουν δυσκολίες αυτή τη στιγμή και λίγο επάνω η Αγίου Δημητρίου. Αν είσαι στα δυτικά, δεν βλέπω κάποιο ζήτημα. Και αν είσαι στα ανατολικά τώρα, καθυστερήσεις έχει σε Μαρτίου Μπότσαρη, στην Καραμανλή και λίγο στη Βασιλίση Σόλγας στα φανάρια του. Να σου πω τώρα ότι όταν θέλει η αποστολή σου να φτάσει γρήγορα και με σιγουριά, επιλέγει μόνο Rapid Courier, γιατί έχει express παράδοση την επόμενη μέρα σε Αθήνα Θεσσαλονίκη. Παραλαμβάνει από το χώρο σου μέσα σε μία ώρα. Κάνε αποστολές σε Ελλάδα και εξωτερικό και έχει άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Αν θέλει να μάθει περισσότερα, πληκτρολογεί rapidcourier.gr κάθετος αποστολή τώρα. Μείνε εδώ γιατί σε λίγο έρχεται το unpopular opinion της ημέρας και από ό,τι φαίνεται και σήμερα ετοιμάζεται να σε βάλει στις σκέψεις.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Νίκος Οικονομόπουλος, μια τρύπα στην καρδιά εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου, εδώ η ραδιοφωνική σου παρέα σταθερά μέχρι και τις 5. Και ήρθε η ώρα φυσικά για το unpopular opinion της ημέρας. Το ηχητικό μήνυμα πάνω από 3 λεπτά δεν είναι μήνυμα. Είναι ένα ολόκληρο podcast. Και ειδικά όταν βλέπεις 3 και 47 και λες, ωραία, θα τα ακούσω όταν έχω χρόνο. Και τελικά περνάει μια εβδομάδα. Το καλύτερο είναι ότι όταν ξεκινάει με το θα σου πω κάτι πολύ γρήγορα και μετά ακολουθούν άλλα 5 λεπτά εισαγωγή και άλλα ένα backstory. Και αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Ποτέ δεν είναι ένα μικρό κομμάτι. Δεν ξέρω γιατί. Είναι ότι ανοίγουμε το μικρόφωνο και κάπως ξεφεύγουμε και θέλουμε να τα πούμε όλα. Κάτι τέτοιο συμβαίνει. Μείνε εδώ, γιατί σε λίγο θα δούμε τι μπορείς να κάνεις με την ντουλάπα σου για να κατεβάσεις τα χειμερινά, να ανεβάσεις τα καλοκαιρινά και φυσικά να γίνει με πολύ ωραίο και σωστό τρόπο. Πάμε να ακούσουμε την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική της πόλης εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
1: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
2: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-76-90-90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310-76-90-90.
3: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
4: Που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
5: Παλμός 96,5.

Ήδη Αδάμου και είπες, εδώ στον Παλμό 96,5 όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου μαζί σου μέχρι και τις 5 στο μικρόφωνο. Και τώρα, αν ήρθε η ώρα για αλλαγή εποχής στην ντουλάπα σου, αντί να πετάξεις όλα όσα έχεις μέσα, νομίζω ότι μπορείς να κάνεις ένα μικρό restart. Αδειάζεις και καθαρίζεις το χώρο, ξεχωρίζεις όσα δεν φοράς, οργανώνεις τα ρούχα ανακατηγορία και κρατάς τα καθημερινά λίγο πιο εύκολα προσβάσιμα. Τα βαριά πλεκτά καλό είναι να διπλώνονται και όχι να κρεμιούνται. Ένα κασκόλ και τα γάντια και οι σκούφοι φυσικά μπαίνουν σε διαχωριστικά. Νομίζω ότι αν τηρήσεις αυτές τις μικρές συμβουλές, κάπως θα φτιάξει η ντουλάπα και δεν βλέπεις ένα χάος πλέον. Μείνε εδώ, γιατί έρχεται Γιώργος Μαζωνάκης και θέλω να γυρίσω και επιστρέφουμε σε λίγο για το κλείσιμο και να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα έξω στους δρόμους της πόλης.

ρυθμό 96,5 όλα επιτυχίες. Αν κυκλοφορείς στους δρόμους της πόλης, να σου πω ότι η εικόνα στην περιφερειακή είναι αρκετά καλή. Στο κέντρο της πόλης τώρα, καθυστερήσεις έχει η Λεωφόρος Νίκης, Δραγούμη Βενιζέλου, τα Φανάρια του Βαρδάρη, Επάνω, η Κασάνδρου, λίγο η Αγίου Δημητρίου και η Εθνική Αμήνη αυτή την ώρα. Αν είσαι στα δυτικά, είναι καλή εικόνα εκτός από το ύψος της Παναγίας Φανερωμένης εκεί στη Νεάπολη και στα ανατολικά. Καθυστερήσεις έχει η Μαρτίου, Μπότσαρη, Παπαναστασίου και η Καραμανλή στα Φανάρια τους. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ, καλό υπόλοιπο, να περάσετε φανταστικά ό,τι και να κάνετε και θέλω μόνο να χαμογελάτε. Χρήσα Πλιάκου στο μικρόφωνο, σταθερά εδώ μαζί σου. Ήμουνα μέχρι και τις 5 και με ακούς Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 5 στο αγαπημένο σου τρίωρο. Εμείς δίνουμε ραντεβού τη Δευτέρα στις 2 ακριβώς. Σε αφήνω με ένα Τάσα Θεοδωρίδου και ανήσυχο καιρό και μέχρι τη Δευτέρα που δίνουμε το ραντεβού μας, σε φιλογλυκά.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car. Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
3: Θες σίτα, θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram, thesystem.gr. Αν θες, μπες.
4: Μαζευτήκαμε εδώ να τιμήσουμε τη μεγάλη απώλεια που συγκλώνησε την οικογένειά μας. Ήταν νέας γενιάς με immobilizer και δυστυχώς τα χάσαμε. Αλλά μην χάνετε το κουράγιο σας, παιδιά μου. Η door service είναι μεγάλη. Θα μας βγάλει άλλα κλειδιά.
5: Door service. Επισκευή και προγραμματισμός νέων κλειδιών για το αυτοκίνητο οποιασδήποτε μάρκας.
6: Παιδιά, βγάλτε και δεύτερο κλειδί. Ποτέ δεν ξέρετε τι θα συμβεί.
5: Door service. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310 55 99 99.
7: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
8: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε βάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
9: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
10: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600.
11: και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46 στον Τρίλοφο.
12: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
13: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
14: Παλμός 96,5.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Ξέρω πως έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: συζητούσαμε, Στέλιο.
1: Έχει αυτές τις φράσεις που μόλις τις ακούσει από άνθρωπο άνω των 60, ξέρεις ακριβώς τι ακολουθεί. Όταν ήμουν εγώ στην ηλικία σου, είχα και δύο παιδιά, ας πούμε. Αυτό δεν είναι κανονική δουλειά. Ειδικά αν δουλεύεις από σπίτι ή κάνεις κάτι που πριν 20 χρόνια δεν υπήρχε. Απλώς αγόρασε ένα σπίτι.
0: Αυτό με το σπίτι.
2: Αυτό. Που τότε έπαιρνε σπίτι με δύο στραγάλια.
3: Και τώρα παίρνεις με τα δύο νεφρά.
1: Και φυσικά το all time classic. Γιατί δεν έχεις παντρευτεί ακόμα.
2: Έβρε τώρα.
0: Έλα, δεν μπορώ άλλο, αλήθεια.
1: Και το αστείο είναι ότι συνήθως δεν το λένε για να σε εκνευρίσουν. Απλώς μιλάνε από έναν κόσμο τελείως, ρε παιδί μου, διαφορετικό. Έναν κόσμο, ας πούμε, ξέρω εγώ, του Κωστή.
3: Δεν τράπηκες, ρε, εσύ που είδες του Κωστή ο κόσμος.
2: Κοίτα, δηλαδή... όχι, ο Κωστής καλός είναι. Αν και ηλικιωμένος, δεν λέει τέτοιο.
3: Άλλη ακόμα χειρότερη. Μην είσαι τέτοιο, ρε, πρωί-πρωί.
4: Παλμός 96,5 και το Easy Travel You σε προσκαλούν στον ταξιδιωτικό διαγωνισμό «Φτιάξε βαλίτσα».

0: Λόση συμμετοχή. Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
2: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Θες σίτα. Θες ρολό. Θες κούφωμα. Θες μοτέρ. Επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram thesystem.gr. Αν θες, μπες. Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
2: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
3: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
4: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη, αποξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση Χονδρική Λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939. Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
5: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
4: Μόνο χαρίζεται.
5: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
4: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
4: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης, Σικαιών, Θεσσαλονίκη.
6: Παλμός 96,6.

0: 90 και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55, στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
4: Οδηγείς? Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK.
5: LK.
4: 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες.
5: 2310-76-90-90.
4: Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, Moto και Fortigor. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, Moto και Fortigor. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα.
5: 2310-76-90-90.
6: Hey, σε νέο συμβόλαιο ρεύματος ή φυσικού αερίου με την Energy και το e-contract το κάνεις 100% online όπου και αν βρίσκεσαι. Μπαίνεις στο energy.gr, επιλέγεις πρόγραμμα, ταυτοποιείσαι μέσω gov.gr, υπογράφεις ηλεκτρονικά και παρακολουθείς την αίτησή σου online. Και με σταθερό πρόγραμμα ρεύματος κερδίζεις δώρο αξίας 100 ευρώ από την Αβίν. Η λογική λέει Energy.
2: Oktoberfest, η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκη. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Πρέτσελ, λουκάνικα και διαφορετικά είδη μπύρας. Ζωντανή συναυλία με τους My Excuse, DJs, δώρα και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Από τις 11 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκη στην Πηλαία σας περιμένει για μια αυθεντική γερμανική γιορτή. Διοργάνωση Παλούζα Events. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
1: Αυτό που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K.

0: ενθουσιασμός που σε βάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Παλμός 96,5.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

Και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή. Και μόνο τρεις λέξεις

0: Η ώρα είναι 8.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις, αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue, στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
5: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
6: Σκέφτεσαι ποιο πρόγραμμα ρεύματος να επιλέξεις. Με την Energy και το e-contract τα κάνεις όλα εύκολα και 100% online από όπου και αν βρίσκεσαι. Μπαίνεις στο energy.gr, επιλέγεις πρόγραμμα, ταυτοποιείσαι μέσω gov.gr, υπογράφεις ηλεκτρονικά και παρακολουθείς την αίτησή σου. Και με σταθερό πρόγραμμα ρεύματος κερδίζεις δώρο αξίας 100 ευρώ από την Avin. Μπες τώρα στο energy.gr.
7: Παλμός 96,5.

Όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
1: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
1: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
1: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
1: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
1: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
1: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: 96,5.

0: και να δηλώσει συμμετοχή. Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
5: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
1: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: ώρα είναι 10.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
0: Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
1: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
1: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
1: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
1: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωή στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
1: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
1: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: 96,5.

0: μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.